0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο παντού.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ξεπροκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

όπως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψαλίδες.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο και

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και είναι η καλημέρα η μεσοβδόμαδη. Και εντάξει, αν είχαμε περάσει θα ήταν καλύτερα. Αν είχαμε περάσει δεν θα είχαμε την καζούρα. Αν είχαμε, ναι. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κυρίως συγχαρητήρια στο Μελίτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό εκεί στο Άλμερς Μίκος, στους Πανευρωπαϊκούς. Ούτως ή άλλως θα το έλεγα αυτό ως πρώτη κουβέντα. Εντάξει, δεν παίξαμε και όπως έπρεπε να παίξουμε. Τέλος πάντων, ναι, καλημέρα σας.

0: για ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια.
2: 10 λεπτά και μετά τις 8, στον απόϊχο της χτεσινής μέρας, η ήττα του Ολυμπιακού, η νίκη και η πρόκριση του Παναθηναϊκού, ο φανταστικός Μίλτος Θεοδόλου υποκλίνεται μπροστά του όλος ο κόσμος. Τέταρτο σερί ευρωπαϊκό χρυσό στο Μήκος, υπέργλυκος και χαμένος στις σκέψεις του με τα ωραία του τα γαλλικά στη συνέντευξη τύπου. Στον απόϊχο της χθεσινής μέρας, ό,τι συμβαίνει εκεί στην Κολομβία, κάθε φορά που βρίσκεται κάποιος άνθρωπος ζωντανός κάτω από τα συντρίμια, είναι σαν να γεννιέται, σαν να ξαναγεννιέται η ελπίδα. Στον απόϊχο της χθεσινής μέρας, σήμερα έχουμε την κηδεία του Στέλιου Ράμφου και την πολιτική κηδεία του Νίκου Καρλογερόπουλου. Έχουμε ηλιακή έκλειψη, είναι η νύχτα που μετράει δύο φορές γλυκό φως. Και έχουμε και το παράθυρο των 10 λεπτών που στην Ελλάδα μπορούμε να δούμε Περσίδες το βράδυ. Θα σας πω λίγο πιο μετά ποιες περιοχές θα μπορέσουν να δουν, όχι πολύ. Από τη μεριά της Ισπανίας θα είναι το φαινόμενο απολύτως ορατό 100%, ξημερώματα Πέμπτης όπως και να έχει. Μας βλέπω να λόγω κοιμόμαστε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, Νίκος Ψωμιάδης, άρτη αφιχθής από τις διακοπές του, πικραμένος κι αυτός. Και εγώ πικραμένη. Καλημέρα σε Παναθηναϊκούς που περάσανε, σε Ολυμπιακούς που ατενίζουν το μέλλον με ένα έτσι δάγκωμα στην ψυχή. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε κι εσείς. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία, μόλις ξεκινάει η Βόλτα.

ότι έχετε όρεξη και στέλνετε τόσα μηνύματα και παίρνετε και τόσα τηλέφωνα και είναι 13 του μηνός και είναι 12 του μηνός Αυγούστου και μπράβο σας και μεγάλη επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια. Και εγώ από την κατάστασή μου καταλαβαίνετε, μπερδεύω περσίδες, έκλειψη ηλίου κτλ. Το παράθυρο των 10 λεπτών είναι για την έκλειψη ηλίου. Ωραία. Περσίδες έχουμε ξημερώματα αύριο που θα τα δούμε όλοι. Δεν έχουμε θέματα γιατί δεν έχει φεγγάρι. 2-10-60-13-168 και 9 για τους καινούριους της παρέας, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, επίσης για τους καινούριους, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα.

0: Καλά τα λέει η Κλεοπάτρα. Λέει θα επιζήσουμε, λέει, με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο σύμπαν. Ηλιακή έκλειψη, πλανήτες σε ευθεία γραμμή, Περσίδες. Ξεκινάει και καινούριο φεγγάρι. Έτσι, για να τα βάζουμε σε μια σειρά. Και είπα για καινούριο φεγγάρι. Δεν διαβάζω σχόλια τύπου. Μάλλον οι Ολυμπιακοί, επειδή δεν είχε φεγγάρι, δεν έβλεπαν την μπάλα. Δεν διαβάζω σχόλια τέτοια. Δηλαδή εντάξει. Έλεος κάπου. Βλέπεις τον άλλο κάτω στα παντώματα και ρίχνεις κι άλλη. Δηλαδή εντάξει.
1: Αν στη ζωή σου υπάρχει άλλη
0: Ανούλα,
1: απ' την καρδιά σου με έχεις βγάλει.

Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ψηλά στα ενημερωτικά site, προφανώς το τέταρτο χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου, που πέταξε στα 8.44 στο τέταρτο άλμα του, τόσο πολύ πέταξε που δεν έκανε ούτε πέμπτο, ούτε έκτο. Άνετος και ωραίος και πολύ χαλαρός στη συνέντευξη τύπου, τόσο χαλαρός που του φύγαν τα γαλλικά. Απίστευτο, πανέμορφο. Δεν πειράζει, μωρέ. Δεν πειράζει, γιατί μου στείλατε κανένα δύο μηνύματα πώς μιλάει έτσι και τέτοια το παιδί. Δεν πειράζει. Στην χαρά του και στην παραζάλη του, μετά από τόση πίεση που έβαλε και αυτό στον εαυτό του, όχι μόνο όλοι εμείς επάνω του. Εντάξει, μπορεί και να λυγίσει. Λύγησε και ο Ολυμπιακός στην παράταση. Πάλεψε και έχασε και δεν συνεχίζει στο Champions League. Δεν λύγησε, αγχώθηκε όμως, αλλά τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Εκείνος λύγησε την Τσέσκα 1948 μέσα στην Σόφια, στην παράταση. Πήρε την πρόκριση για τα play-off του conference. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί μεθαύριο, όχι μεθαύριο, αύριο, Πέμπτη. Τι άλλο έχουμε στα ενημερωτικά site? Την προφυλάκηση της 46χρονης για την επίθεση στη Μαρφίν. Πολλή συζήτηση έχει σηκωθεί. Διάβαζα και τις δηλώσεις του συνηγόρου του, του κυρίου Κώστα Παπαδάκη. Εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο ο θάνατος του 37χρονου αστυνομικού. Έχουμε την κατάσταση στην Κολομβία να κρίνεται παραπάνω από τραγική. Μέχρι στιγμής 250 τα θύματα του φωνικού σεισμού, πάνω από 1000 οι τραυματίες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Εδώ στα δικά μας, σύμμαχος στα Μελτέμια, στις φωτιές έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ισχυρά Μελτέμια σήμερα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική. Ήλιο πολύ, εφτάρια τα Μποφόρ στο Αιγαίο, με ρηπές έως και 108 χιλιόμετρα την ώρα, σαραντάρια στη Δυτική Αττική. Από 15 Αύγουστο και μετά θα πέσει λίγο θερμοκρασία, για να ξανανεύει κάποιες λίγες μέρες μετά, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Ολική έκλειψη ήλιου στην Ευρώπη, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε παραπέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, έχουμε σήμερα όλα αυτά τα φαινόμενα που με κάποιο τρόπο συντονίστηκαν στη 12η μέρα του Αυγούστου. Έχουμε ολική έκλειψη ηλίου, έχουμε ευθυγράμμιση 6 πλανητών, έχουμε κορύφωση του φαινομένου που λέγεται Περσίδες και έχουμε και νέα σελήνη. Λοιπόν, η ολική έκλειψη δεν είναι και πολύ ορατή στη χώρα μας. Πολύ εντυπωσιακή, απολύτως τέλεια, ολική. Αλλά εδώ θα είναι λίγο διαφορετικό το τοπίο, διότι η χώρα μας βρίσκεται εκτός της ζωνής ολικότητας και οριακά στις παρυφές της μερικής της φάσης. Άρα υπάρχει ένα παράθυρο μόλις 10 λεπτών για να εντοπίσουμε το φαινόμενο την ώρα που ο ήλιος θα βυθίζεται στη Δύση και η παρατήρηση θα είναι εφικτή μόνο όταν βρισκόμαστε σε σημεία με καθαρό και ανεμπόδιστο δυτικό ορίζοντα. Η Κέρκυρα, Ήπειρος, Ιγουμενίτσα, Εικόνισσα, Καστοριά και Φλόρινα είναι στα πιο πλεονεκτικά σημεία, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα υπάρχει και αισθητή αλλαγή στο φως της μέρας. Εκεί όσοι βρίσκεστε θα δείτε το 3-4% του ηλιακού δίσκου λίγο κομμένο, σαν λίγο δαγκωμένο ας πούμε, στην άκρη του λίγο πριν τη Δύση. Εμείς οι υπόλοιποι να είχαμε να λέγαμε.

Μια φορά και ένα καιρό, Αλέκος Ακελάριος έγραψε αυτό το στίχο για τη Σοφερίνα. Όποιος εύκολα θυμώνει να μην πιάνει το τιμόνι. Και μετά παρακάτω λέει, τα ακούσατε λέει, όποιος πιάνει το τιμόνι, που και που να φασκελώνει. Διαχρονικές αξίες. Καλημέρες, ανταποδίδω. Να φτάσουν μέχρι Σαμοθράκη, Κορινθιακό, Ρόδο, Κυπαρισία και Καρβούνι. Αχ, δεν βγάζω και τα γράμματά μου. Στον προφήτη Ηλία, στη Βιωτία. Καλημέρα στην Καλαμπάκα, στον Εύρο, στο Λασίθι και τη Σφάκα, στη Νίο, τη Βέρεια, τους Γαργαλιάνους, στη Ζάκυνθο, τον Πύργο και, την Κολοσσό, και τον Κολοσσό, εκεί στη Ρόδο. Τα Κύθυρα, το Λουτράκι, το Πέραμα, την Έδεσα, τη Θάσο, το Δίστομο, την Κέρκυρα, τη Βιωτία και τον Παύλο, τη Θήβα, τη Σαντορίνη. Εσάς που είστε στην Εγνατία με κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη, χαίρετε στη Λέσβο και στα Παράκυλα και στην πόλη της Μυτιλίνης, Γαστούνη, Σπάρτη, Σάμος, Κάρπαθος, Καστοριά, Έγινα, Νάουσα. Και πιο κοντά, Βαριμπόπη, Μελίσια, Πειραιάς, Περιστέρι, Γκίζη, Άλυμος, Βούλα, Φάληρο, Μαρούσι. Καλημέρα!

0: Οι επιστήμονες λένε ότι αυτά τα εντυπωσιακά φαινόμενα που διασταυρώνονται σήμερα στο στερέωμα, εκεί κοντά στην έκλειψη του ηλίου, αλλά και το βράδυ, είναι αυτά που όμοιά τους έχουν να καταγραφούν τουλάχιστον στην Ευρώπη από τον Αύγουστο του 1999. Σήμερα, ας πούμε, το απόγευμα χαρακτηρίζεται από λυκόφως δύο φορές, όχι μία, λόγω της ολικής έκλειψης. Το λυκόφως. Λέμε το λυκόφως. Είναι αυτό το διάστημα ανάμεσα στη δύση του ήλιου και στο απόλυτο σκοτάδι, στην πλήρη νύχτα. Δηλαδή, όταν ο ήλιος είναι κάτω από τον ορίζοντα, αλλά το φως του υπάρχει, διασπάται ακόμα στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς επειδή θα υπάρχει ολική έκλειψη ηλίου, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι της Δυτικής Ευρώπης θα μπορέσουν να δουν τη δύση δύο φορές. Θα μπορέσουν να δουν το λυκόφως δύο φορές. Πω, θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ στη Δυτική Ευρώπη σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι, να βλέπω. Να μην χορταίνουν τα μάτια μου. Να βλέπω και να μην χορταίνουν τα μάτια μου. Οι πιο τυχεροί είναι σε Βόρειο Ατλαντικό, Ισλανδία και στην Ιβηρική.
1: Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό.
0: Αυτοί θα δουν το φαινόμενο σε όλο το μεγαλείο του.

Δεν έχει αρχή καμιά φορά. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το τραγούδι, η διασκευή του Papercut στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Ήταν η φωνή της Ιρωσαΐα, ήταν και η φωνή του, η καταπληκτική φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου σαν σχόλιο μέσα στο τραγούδι. Καμιά φορά λέμε ότι όλα έχουν ένα όριο, όλα έχουν ένα ταβάνι και έχουν και ένα πάτωμα. Μερικές φορές το χυδαίο και το κακό θέλει να ξεπεράσει και το πάτωμα και το ταβάνι. Κάποιες φορές τα καταφέρνει, κάποιες όχι. Ας πούμε, δεν έχει αρχή όλο αυτό που συμβαίνει με ένα κορίτσι που το όνομα του είναι Λίζα Ιτόγια, είναι 16 χρονών και παίζει στην Εθνική Ελλάδα Κορασίδων στο μπάσκετ στην κατηγορία κάτω των 16. Το κορίτσι αυτό γεννήθηκε στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς και επέλεξε να παίζει με την Εθνική Ελλάδας και όχι με την Εθνική Νιγηρία. Σε χτες που προκρίθηκε η ομάδα στον τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, χρησιμοποίησε τα social media για να στείλει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα κατά του ρατσισμού. Απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που κοιτάνε το χρώμα του δέρματός της και δεν νιώθουν καθόλου την υπερηφάνεια που ήδη αισθάνεται φορώντας τη φανέλα της εθνικής. Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος, έγραψε το κορίτσι αυτό. Μου λένε οι μισοί Έλληνες ότι δεν αξίζει να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Έλληνο-Νιγηριανή, θα μπορούσα να βρίσκομαι στην Νιγηρία, επέλεξα τη χώρα που γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε. Αλλά, λέει το κορίτσι των 16 χρόνων, έτσι, ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω, θα συνεχίσω να παλεύω, θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με υπερηφάνεια. Γιατί έχω το Θεό στο πλευρό μου και με το Θεό δίπλα μου τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει. 16 χρονών το κορίτσι. Και σκέφτεται και λέει και γράφει αυτά. Λίζα Ιτόγια το όνομά της. Θα τη θυμόμαστε.

Γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Καλημέρες από το Παγκράτη μέχρι τον πεζόδρομο της Φωκιώνος Νέγρη, τον Άλυμο, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, την Ανθούσα, τους Άγιους Ανάρχηρους και πιο μακρινές καλημέρες. Να φτάσουν μέχρι Δορκάδα και Καμεναβούρλα, μέχρι Μεσίνη και Ανάληψη, Σέρες, Ναύπακτο, Δήλεση. Καλημέρα στην Κοιλάδα της Ερμιονίδας, στην Καρδίτσα, την Πάντρα και τον Άγιο Βασίλειο και το Ρίο παραδίπλα. Χαίρετε στα Γρεβενά. Χρόνια πολλά στην Έφη που έχει γενέθλια και είναι στην Κεφαλονιά. Καλαμάτα, Δράμα, Αδριανία, Μπελάκια, Μονεμβασιά, Καμάρι, Κορινθίας και Σαντορίνης. Καλημέρα στην Άρτα και στο Νεοχωράκι. Τα υπόλοιπα παιδιά μετά. Χαμός γίνεται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι γύρω-γύρω, μπορεί και μέσα μας, μακάρι και μέσα μας, λίγο πιο ανοιχτή η καρδιά, λίγο λιγότερο σκεπτικό το ό,τι συμβαίνει με στον εγκέφαλο. Πολλές οι σκέψεις, πολλά τα κρατήματα, πολλά, καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι είναι, αχ, ανάσες βαθιές. Σχεδόν πέντε λεπτάκια μετά τις 9, πρωινό της Τετάρτης, μέση της εργάσιμης εβδομάδας. Φτάσαμε στις 12 Αυγούστου, φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 224, 224η ημέρα της χρονιάς. Τι έχουμε, είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα, είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, οπωσδήποτε τέτοια μέρα το 14 θα κάνουμε στάση στο γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ουσιαστικά κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η Κεφαλονιά δεν θα την ξεχάσει ποτέ αυτή την ημέρα, τη 12η ημέρα του Αυγούστου. Τέτοια μέρα το 1953 έγινε ο μεγάλος, ο καταστροφικός σεισμός που είχε το ίδιο μέγεθος με το σεισμό που έγινε προχτές στην Κολομβία. 9 και 4 το πρωί, 7,2 ρίχτερ πλήττουν τα Επτάνησα, επίκεντρο η Κεφαλονιά, 871 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, χιλιάδες τραυματίζονται, 145.000 έμειναν άστεγοι. 145.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ολοκληρωτική καταστροφή και σε Κεφαλονιά και σε Ιθάκη και σε Ζάκυνθο. Αυτά για να γυρίζουμε το χρόνο πίσω.

Ιωάννα Πρεσολιά και Δημήτρης Μπασδάνης έγραψαν. Η Μάγδα Βαρούχα τραγούδησε αυτό το «Όλα όσα χωράνε στο εμείς». Μεγάλη κουβέντα αυτή. Το τραγούδι έχει επίσημο τίτλο «Ώρα να έρθεις». Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Έρικ Ιντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα 2 10 60 13 168 και 169. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλημερούδια, 10 λεπτάκια μετά τις 9. Για να στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα. Συμπόνια χρειαζόμαστε σήμερα και συμπαράσταση εμείς που χάσαμε χτες. Δεύτερο πρόγραμμα ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμεις τη λέξη πρόγραμμα. Παναθηναϊκή, μπράβο σας. Άντε, περάστε στον επόμενο γύρο, μπράβο. Με το καλό και πάω αύριο. Κοίτα πώς τα λέω, έτσι. Κοίτα πώς τα... Άκου πώς τα λέω.

Ήρθε ένα μήνυμα που το βρήκα συγκινητικό πολύ. Λέει: καλημέρα. Ένα τραγούδι για μένα, η Βασιλική το έστειλε. Αφιερωμένο στο διορισμό μου. Τον περίμενα 10 χρόνια. Άκου τώρα τη γυναίκα. Διορισμένη νηπιαγωγός. Ένα τραγούδι για μένα, αφιερωμένο στο διορισμό μου, τον περίμενα 10 χρόνια. Τρομερό. Καλή αρχή και καλή δουλειά και μπράβο για την υπομονή σου.

0: όρθος.
1: Πολύ καλός.
0: Κούκλωση.
1: Θα πάω με χοντρά.
0: 1:30.
1: Μελαχρός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Αχ, φόρεσα τα καινούρια μου.
1: Χρυσό.
0: Και ντύθηκα στην πένα.
1: Ετοίμανο.
0: Γιατί έχω απόψε ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού. Αγάπη μου με σένα.
1: Ω, τι έρωτας είναι αυτός.

Λοιπόν, τα ξαναλέω, έχουμε ολική έκλειψη ηλίου σήμερα, έχουμε ευθυγράμμιση 6 πλανητών, έχουμε κορύφωση του φαινομένου των Περσίδων και έχουμε και νέα σελήνη. Οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στον κόσμο. Διάβαζα πριν από λίγο ότι στην Ιταλία βράζει η Έτνα, ποτάμια λάβας και τερευτέφρα προκαλούν προβλήματα στις πτήσεις. Και μετά θυμήθηκα τον τυφώνα Ντόλφιν στην Κίνα, που έχει δημιουργήσει ακυρώσεις δρομολογίων και γενικώς απαγόρευση μετακινήσεων σε αρκετές περιοχές. Έχουμε και το σεισμό στην Κολομβία, έτσι να το φτιάξουμε το κλίμα, να τη φτιάξουμε την ατμόσφαιρα, να τη δημιουργήσουμε την εικόνα. Όλα μαζί, ρε παιδιά, όλα μαζί.

Αυτά συμβαίνουν στο Χαλιγκάλι, αυτά συμβαίνουν όταν οι μίκρο διασκευάζουν και η Ελένη Σαλγοπούλου τραγουδάει. Να μείνουμε σε αυτό το ρυθμό, να μείνουμε. Δύο Γιώργηδες το έγραψαν, Μουζάκης και Γιαννακόπουλος. Κρατήθηκε η φωνή του Δημήτρη Μαξεμανάκη, κρατήθηκε η φωνή της Τζένης Βάνου και βγήκε τούτο εδώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Σήμερα είναι η μέρα που αποχαιρετάμε Νίκο Καλογερόπουλο και Στέλιο Ραμφό. 12 η ώρα και οι δύο κηδείες, η μία θρησκευτική, η άλλη πολιτική. Εμείς εδώ στο δεύτερο τους αποχαιρετήσαμε και τους δύο. Ο Σιδερής Πριντέζης, τον Νίκο Καλογερόπουλο, η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Η Ελίνα Νικολακοπούλου και η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη φιλοξένησαν μέσα στην προηγούμενη χρονιά τον Στέλιο Ραμφό. Μεταδώσαμε την εκπομπή του αρχείου. Στο Netflix έχει ανέβει το κάμπινγκ, έχει ανέβει το «Μάθε παιδί μου γράμματα», με έναν τρόπο να θυμηθούμε πολύ σημαντικές στιγμές του Νίκου Καλογερόπουλου. Τώρα λέω αυτό και θυμάμαι τη φοβερή σκηνή του «Μάθε παιδί μου γράμματα», που είναι ο Νίκος Καλογερόπουλος μπροστά στις τουρίστριες που φοράνε τα κουνιά και εκείνος χορεύει το «Ράσπουτιν». Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Διάβαζα μια συνέντευξή του πριν από λίγο. Τη συνέντευξη την είχε δώσει στο One Man και στον Κώστα Μανιάτη και χρησιμοποίησε ένα απόφθεγμα του Ηράκλητου για τη ζωή ολόκληρη, ήθος ανθρώπου δαίμων, δηλαδή ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η μοίρα του, δηλαδή ότι είναι ο Θεός που καθοδηγεί τη ζωή του. Στην αρχαιότητα το ήθος ήταν ο χαρακτήρας, είναι η εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου, ο τρόπος που συμπεριφέρεται δηλαδή, και ο δαίμονας δεν είχε την αρνητική έννοια, την αρνητική σημασία που έχει σήμερα. Πιο πολύ ήταν κοντά στη μοίρα, στη θεότητα, στο πεπρωμένο που συνοδεύει τον άνθρωπο. Αυτά, και καλό τους ταξίδι.

Θα τη χαλάσω την ωραία ατμόσφαιρα. Για κάποιο λόγο σήμερα έχετε δώσει 3 σήματα από την Ολλανδία. Και από το Λέιντεν και από το Ένσεντε και από το Άμστερνταμ. Από 3 πόλεις της Ολλανδίας, βρε παιδιά, σήμερα το στείλετε το μήνυμα. Δηλαδή, εντάξει, αστείευομαι, καταλαβαίνετε ότι αστείευομαι. Ανταποδίδω τις καλημέρες, λοιπόν, και να φτάσουν αφού είμαστε μακριά και στο Σβάμπαχ, στη Γερμανία και στο Λονδίνο. Καλημέρες στο βαθύ της Άμμου, στην Άγρα της Λέσβου, σε Καρδίτσα, Λίμνης Μοκόβου, Θεσσαλονίκη, Κο, Τίνο, Δημότυχο, Ζευγολατιό, Ιθάκη, Σέρες και Μεσοράχη, να και το Δουβλίνο. Καλημέρα στη Θήβα. Την περιοχή που λέγεται Σαβάλια στην Ήλιδα, Καστοριά, Μερτίδη, Αίγιο και Γιάλια, Αμοργός, Αρκίτσα, Άσπρα Σπίτια, Χίος, Ζαχάρο και Νεοχώρη, Γήθιο, τι ωραία φωτογραφία από τον κόλπο της Πλήτρας. Καλημέρα στο Μάλμο, πήγαμε και Σουηδία. Καλημέρα στην Πύλη των Τρικάλων, 15 με 18 ετοιμάζονται για το ωραίο μουσικό φεστιβάλ τους. Όλα καλά θα πάνε, Μαρίνα. Αράχοβα, Εφταλού και Μόλυβο στη Λέσβο, Παρνασσός και Αγόριανη, Σίμη, Πύλος, Έγινα, Αρετσού. Και Αθήνα και γειτόνιες της, από το Χαϊδάρι και την Ηλιούπολη μέχρι τον Κορυδαλό, την Ανθούσα, την Αρτέμιδα, τη Χασιά, την Παιανία, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, τους Άγιους Ανάργυρους, το Πάρκο Τρίτης, τον Οροπό και τον Άλυμο, να και το Παλαιοσέλι, να και η Δράμα, να και η Μεσίνη, να και τα Γιάννενα.

Τριαντάρισε, 32 χρόνια. Μέτραει το τραγούδι του Γιώργου Ζήκα και η ερμηνεία του Κώστα Μακεδόνα, τα μαργαριτάρια, που δεν είναι μόνο αυτά που λέμε, είναι και αυτά που κάνουμε. Μαργαριτάρια λέμε μαργαριτάρια, χοντρά λάθη, κουβέντες που... κοτσάνες, ανοησίες κτλ. Προφανώς με ειρωνικό τρόπο χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, γιατί στην κανονική ζωή τα μαργαριτάρια είναι πολύτιμα. Εδώ δεν θα μιλήσω για μαργαριτάρια του λόγου, αλλά για χοντράδες που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ας πούμε, διάβαζα για ένα beach party που κανονίστηκε στα Χανιά, σε παραλία οτοκίας της θαλάσσιας χιαλώνας Καρέτα-Καρέτα. 66 φωλίτσες ήταν μετρημένες εκεί και αποφάσισαν οι άνθρωποι να κάνουν ένα beach party επάνω στο σημείο που γεννάνε οι χελώνες και που σε λίγο καιρό, θυμίζω ότι αφήνουν πολλά αυγά, και κάποια στιγμή τσίκι τσίκι τσίκι τα χελωνάκια, αν δεν το έχετε δει, δεν έχετε δει τίποτα. Τσίκι τσίκι τσίκι περπατάνε να βγουν μέσα στη θάλασσα. Δεν επιζούν πολλά, αλλά όσα επιζούν είναι ήδη νικητές της ζωής. Εν πάση περιπτώσει, ο Αρχέλων, όσοι είναι στη θάλασσα, δεν επιζούν πολλά, αλλά όσα επιζούν είναι ήδη νικητές της ζωής. Εν πάση περιπτώσει, ο Αρχέλων

από προσανατολή στους νεοσούς. Τα πατάνε κιόλας πολλά. Ένα κρατούμενο μαργαριταριού της ζωής μας. Δεύτερο κρατούμενο, αυτό που έκανε χτες τη βόλτα του διαδικτύου στη Λέσβο, πανηγύρι. Σπάνε γυαλιά, ποτήρια, κανάτες και βάζουν τα άλογα και τα γαϊδούρια να πατάνε από πάνω, γιατί έτσι γλεντάει ο κόσμος. Δεν το λες έθιμο αυτό, τουλάχιστον κακοποίηση το λες. Τρίτο, Σάρτη, Χαλκιδική, πάρα πολλά beach bar, αμέτρητα, ατέλειωτα. Οι άνθρωποι, οι ντόπιοι, η κοινότητα της περιοχής ζητάει να σταματήσουν να λειτουργούν τα ντους των beach bar για να μπορεί να υπάρχει μια επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες τους, των κατοίκων, ξαναλέω. Είπατε κάτι?

Από αυτά τα ωραία που έγραψαν ο Λευτέρης Χαψιάδης και ο Θανάσης Πολυκανδριώτης μια φορά και ένα καιρό για τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Και επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε, και επειδή έχουμε μπει στη λαϊκή ώρα, ας συνεχίσουμε κάπως έτσι.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε για το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης τραγούδησε για αυτό το λαϊκό τραγουδιστή. Είπαμε, έχουμε μπει στη λαϊκή ώρα. Να δω πώς θα ξεκινήσει ο Χρήστος Παπαμιχάλης μετά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες να φτάσουν σε Νάουσα, Δράμα, Ντόρτμουντ. Καλημέρα σε Σιθωνία, Αρχονταρίκη και Όρμο Παναγία, στο Άχεν και στη Σουηδία και στο Σταυρό της Θεσσαλονίκης, Δράμα, Αλόνισος. Σε εσάς που πάτε από Ξάνθη στο Παλαιοχώρι στην Καβάλα, καλημέρα στη Τζιά, στα Καμεναβούρλα, στη Λιπενού, στο Αγρίνιο, στην Άρτα και τον Καταράκτη, στη Νέα Στήρα και στα Νέα Στήρα και την Παραλία. Καλημέρα στην Κορώνη, τα Χανιά, το Εράσμιο στην Ξάνθη. Και στην Ακρόπολη και στο Βύρονα και στις γειτονιές της Αθήνας. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος Παπαμιχάλης 10 με 12 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλημερούδια, τα λέμε αύριο στις 8 το πρωί. Χρήστο για σένα.

πρέπει να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος, το

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσει στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι δεν έχει κανονίσει τα πράγματα. Να ξεκινήσει με Dolce Vita και Νίνο Ρότα και μετά η Μυτιληναίου κλείνει με Μαργαρίτη και. Τι είχε παίξει και Μενιδιάτη. Μενιδιάτη και Μαργαρίτη, παιδιά. Κατάλαβες. Και λες τώρα και εγώ τι να κάνω που τα έχω προγραμματίσει έτσι τα πράγματα. Γιατί για να φτάσω στον Ταλκά που έφτασε η Μαργαρίτα, χρειάζομαι κι εγώ μια διαδρομή να κάνω. Δεν μπορώ να ξεκινήσω από τον Ταλκά. Μετά που θα φτάσω. Κατάλαβες. Οπότε εκεί το αγνοείς. Λες, δεν πειράζει, έχει και διαφημίσεις ενδιάμεσα και ξεκινάς όπως είχες προγραμματίσει τα πράγματα. Μιλάμε για τέτοια ευελιξία. Γλυκιά ζωή, Dolce Vita. Αλλά για τις μικρές καθημερινές. Καθόλου δεδομένες χαρές του να είμαστε καλά, για τις παρέες, τις κουβέντες, τα ωραία πράγματα τα καθημερινά, ένα θερινό σινεμά, μια παραλία, μια φεγγαράδα, να περσίδες σήμερα το βράδυ, ένα καλό βιβλίο, συναυλία, μια ωραία παράσταση, τέτοια πράγματα, οι άνθρωποι μας, οι φίλοι μας, οι κουβέντες, αυτά. Τα απλά τα καθημερινά, Dolce Vita και έλα γλυκιά μου παίξε, έπαιξε. Αυτή είναι η Ραναμούσχουρη, θα πάμε ως τον ημιτό και τα υπόλοιπα σε λίγο.

Εκεί ψηλά στον Ημιτό, λοιπόν, που υπάρχει κάποιο μυστικό και πολύ ωραίες διαδρομές. Πολύ ωραία μονοπάτια στον Ημιτό. Πολλά τον αριθμό. 1-2 έχω κάνει. Μην κάνουμε και τον έξυπνο. Όχι, αλλά πάρα πολύ ωραία στον Ημιτό. Τον ανακαλύψαμε και ακόμα και εμείς που μένουμε εδώ στην περιοχή επί COVID, ξέρεις, που έβγαινες να κάνεις καμιά βόλτα με τα μηνυματάκια, τα γνωστά. Τι πας και θυμάσαι. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένους. 103,7. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-60-13-168 και 9. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία εκτάκτως αυτήν την εβδομάδα στην δέση της Άντρης Βασιλιάδου, που το κορίτσι μας βρίσκεται σε άδεια και θα μας έρθει πίσω όμορφο, μαυρισμένο, όμορφο πάντα. Μαυρισμένο έξτρα και ξεκούραστο έξτρα σε λίγο καιρό. Ναι, δεν ξέρω πότε γυρνάει και άντρη κιόλας, πρέπει να το δω αυτό. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλή παρέα να κάνουμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες και καλημέρα σας.

Μάνος Χατζηδάκης και Νότης Περιάλης και η Μελίνα Μερκούρη και πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι που σήμερα είναι στην χάση του, στη χάση του καθόλου. Μηδέν νέο φεγγάρι, αλλά πάμε μια βόλτα, πάντα θα πηγαίνουμε ως εκεί, από τις στιγμές ανθολογίας μου αυτή, δεν τη ξεχάσω ποτέ. Γενικά δεν παίζω σε γάμους γιατί πολλοί φίλοι ζητάνε, αλλά είναι μια πολύ αγχωτική διαδικασία αυτή και την αποφεύγω. Γιατί όλοι πρέπει να περάσουν καλά, είναι μια νύχτα, πρέπει γενικά μου δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος, αλλά σε μια φίλη έχω πει ναι. Θα παίξω μουσική στο γάμο. Τρώνε οι άνθρωποι. Είμαι στο σημείο που τρώνε οι άνθρωποι και εγώ παίζω μουσική και αποφάσισα ότι θα βάλω και το πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς ξεκινάει το τραγούδι? Τρεις μέρες χω, τρεις μέρες χώρισα από σένα. Είναι πολύ ταιριαστό για γάμο. Δεν το ξεχνάς. Μάλλον δεν το πρόσεξε κανείς. Το θυμάμαι εγώ. Θα μείνουμε στον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη για ένα ακόμα. Θα πάμε σε αυτό το άλμπουμ που είχε τον τίτλο, έχει τον τίτλο Resistance Radio The Man in the High Castle. Είναι ένα άλμπουμ εμπνευσμένο, ένα φανταστικό soundtrack ας πούμε, εμπνευσμένο από τη σειρά The Man in the High Castle, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 60, το άλμπουμ έχει μέσα διασκευές τραγουδιών της δεκαετίας του 60 από ονόματα όπως Beck, Nora Jones, Sharon Van Etten και η May Bird που θα ακούσουμε τώρα, οι οποίοι διασκεύασαν το All Alone Am I.

Αυτή ήταν χθεσινή παραγγελιά και την υποσχέθηκα για σήμερα και πάρα πολύ ωραία ιδέα. Έτσι κι αλλιώς το Day After Day, το τραγούδι του Μιχάλη Καρά από τον Παύλο Σιδηρόπουλο, σε τηλεφωνική, σε ένα τηλεφώνημα που είχε με την αδερφή του Παύλου Σιδηρόπουλου, τη Μελίνα. Ο Μιχάλης Καράς είχε πει την ιστορία αυτού του τραγουδιού και έχει καταγραφεί. Το 1972, λέει, ρώτησα τον Παύλο Σιδηρόπουλο αυτό το μεταφυσικό πλάσμα, θέλεις να κάνουμε κάτι, να κάνουμε ρε Μιχάλη κάτι, ήταν η απάντησή του, και τα κομμάτια ηχογραφήθηκαν εκείνη τη χρονιά στο στούντιο της Οδού Σκαραμαγκά στην Αθήνα, ηχολήπτης ο Σύφης Σιγανός, την παραγωγή έκανε ο ίδιος ο Μιχάλης Καράς και έπαιξε ένας κιθαρίστας, ένας ντράμερ, ένας μπασίστας, ένας οργανίστας του Χάμοντ και ένας μπουζουξής. Δεν θυμάμαι δυστυχώς, λέει, κανενός μουσικού του ονοματεπώνυμο πέραν του πολύ γνωστού σήμερα Θανάση Πολυκανδριώτη στο μπουζούκι. Ο ήχος του μπουζουκιού μάλιστα ήταν πολύ έξω στην ηχογράφηση, γιατί αποσκοπούσαμε σε ένα ethnic άνοιγμα στο εξωτερικό. Τα κομμάτια όντως στάλθηκαν σε μάνατζερ του εξωτερικού, ο οποίος όμως δεν τα έκανε τίποτα. Τα εγκατέλειψα λοιπόν κι εγώ, και όταν γύρισα, ζούσε στη Νέα Υόρκη ο Μιχάλης Καράς, και όταν γύρισα κάποια στιγμή στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια, τα βρήκα μέσα σε μαγνητοτενίες που δεν ήξερα τι περιείχαν, τα ανακάλυψα εκ νέου ψάχνοντας αυτές τις ταινίες, έγινε καινούριο mastering και έτσι κυκλοφόρησαν το 2001, κυκλοφόρησαν δύο τραγούδια, αυτό το ένα που πέρασε και το Τέλχερ και οι ορχιστρικές εκδοχές τους.

Και ένα άλλο στιγμιότυπο καλοκαιριού αυτό, διαφορετικό από το παραθυρό σου. Πήγαμε στη γειτονιά των Αγγέλων, Ιάκωβος Καμπανέλης και Μίκης Θεοδωράκης. Μάνου Χατζηδάκη στο ξεκίνημα, Μίκη Θεοδωράκη στο τελείωμα αυτού του ημιώρου. Μέσω ανθισμένου κήπου η Νατάσα Μποφίλιου τώρα εδώ. Και αυτή εδώ είναι η Μαργαρίτα. Η Μαργαρό, θα έρθουν σήματα και ένα, δύο, τι είναι, ένα όλο και όλο διαφημιστικό, το λες και επανερχόμεθα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Τι ωραία, αλλά τι ωραία περίπτωση που είναι αυτό το παιδί. Γιατί παιδί είναι 20 λίγο, 20 κάτι, ο Κωστής, σκέτο, το όνομα Κωστής. Κωστής Χριστού λέγεται, αλλά ως Κωστή. Θα τον βρείτε. Κυκλοφόρησε ένα EP 6 τραγούδια το 2024. Εκεί τον πρωτογνωρίσαμε με το EP του Κάποιες Κυριακές. Και φέτος κυκλοφόρησε το ολοκληρωμένο του άλμπουμ Φέιγ Βολάν, Αριστούργημα. Και αυτές τις ευαισθησίες έχει ένα σύμπαν, έναν λόγο και ένα μουσικό σύμπαν δικό του ξεχωριστό. Είναι από αυτά τα παιδιά, τα νεότατα, τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν. Εδώ μαζί του βέβαια ήταν η Νεφέλη Φασούλη και αυτό ήταν το Ηλιουφέουδο, ωραίο βαλσάκι, και άλλο βαλσάκι έρχεται τώρα.

Τι ωραία. Τι ωραία τα βαλσάκια γενικώς, το πλήθος. Το άλμπουμ αρχές δεκαετίας του 80 η Τάνια Τσανακλίδου κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τραγούδια της Πιαφ που τους ελληνικούς στίχους είχε βάλει ο Άρης Δαβαράκης. Εδώ ήταν ζωντανή ηχογράφηση για το πλήθος ή το Λαφούλ και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τις 12. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210 60 13 168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές και το Viber βέβαια του δεύτερου προγράμματος σταθερά ανοιχτό μπροστά μας. Εδώ τα μηνύματά σας έρχονται συστημένα. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα 2M. Αυτό γράφεται πάνω στην παραναζήτηση στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει και θέλετε κάτι να πείτε. Τώρα, αν είχατε αγκαλιαστεί και χορεύατε ένα βαλσάκι, ωραίοι αυτοί οι χοροί μας φέρναν κοντά. Υπήρχε επαφή δηλαδή. Θα μου πεις μίλησες τόσο πολύ ενδιάμεσα. Κανονικά ήταν να έχετε κρατήσει την πόζα και να συνεχίζετε τώρα, αλλά να έχετε μείνει έτσι αγκαλιαστεί. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Θα μου πεις, αυτό είναι το δεύτερο βάλς από την Jazz Suite του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το ξέρετε πολύ καλά βέβαια. Και όσοι δεν το ξέραμε, ξέρατε, στο μάτι ερμητικά κλειστά, το μάθαμε όλοι.

Για σένα όλα θα είναι που είσαι το τυχερό μου αστέρι. Διάφορα αστεράκια θα περάσουν σήμερα από την εκπομπή και τα τραγούδια για προφανείς λόγους. Βέβαια, καθώς σήμερα το βράδυ, το λέμε από προχθές, το λέει και η Μαργαρίτα νωρίτερα, το φαντάζομαι το έχετε ακούσει παντού ή το διαβάζετε παντού, και ότι σήμερα το βράδυ, όταν πέσει το φως και σήμερα που δεν θα έχει φεγγαράκι, θα δούμε τις περσίδες και τις απολαύσουμε, γιατί θα είναι σε ιδανικές συνθήκες, καθότι φεγγαράκι γιοκ καθόλου. Θα σβήσει τα φώτα του και αυτό για να το χαρούμε όσο περισσότερο. Αν βρίσκεστε και σε παραλίες κιόλας ή κάπου που δεν υπάρχει τόση φωτορύπανση, θα τις χαρείτε ακόμα περισσότερα. Ολική έκλειψη εμείς εδώ δεν θα δούμε. Σε κάποιες γωνιές της Ελλάδας, κατά τη Δύση, ένα 2% του ήλιου θα κρυφτεί. Οπότε αυτό δεν είναι ως λόγος. Μόνο αστρολογικά, αν το δεις, μας επηρεάζει. Κατά τα άλλα, δεν το δούμε καθόλου. Και το έπαιξα, η αλήθεια είναι προχθές που έλεγα την ιστορία, αλλά το ζητήσατε πάλι για προφανούς λόγους, δεν μπορώ να τα αρνηθώ, χαρείτε το λοιπόν. Αυτός είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης και οι περσίδες του.

Δήμητρα Γαλάνη και βέβαια ο Μάνος Λοΐζος και η διασκευή που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Βίτα, εκείνο το άλμπουμ του υπέροχο μετά. Και παιδιά, έχω πολλούς χαιρετισμούς και τι ωραίες εικόνες που στέλνετε. Χαιρετισμούς λοιπόν στο Μεσολόγγι.

Και συνεχίζω στο Μεσολόγγι και άνοιγε μιστά, λέει, και μοσχοβολούμε, ήταν ο και ο δυος μου και θυμάμαι την εποχή που τα έφτιαχνε η μαμά, έτσι είναι τα πράγματα. Και ένα ξεχωριστό γεια σας στα Χαβριάτα στη Κεφαλονιά, 84 ετών και χόρευε βαλσάκι την ώρα που παίζαμε τα βαλσάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και στον Κρόκο Κοζάνης και στη Δράμα και στο Δίστομο και στον Οροπό και στο Περιστέρι και εδώ, παιδιά, σε ισομικρείτε εκτός από τα Χανιά, γιατί δεν έχει έρθει μήνυμα από τα Χανιά. Ρέθυμνο και η διαδρομή Άγιος Νικόλαος Ηράκλειο για τη Μαρία και τον Χρήστο, καλό δρόμο προσέχετε, και η Μαρία, ο Νίκος και η Νάλα κάνουν διαδρομή Κίμη Λάρισα και στο παλιό Βουπράσιο Αχαΐας, και σας ευχαριστούμε πολύ και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η Δίπους Τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όλα πάνε και καλά και στραβά και κάπως τέλος πάντων τσουλάνε και αυτό λέγεται ζωή. Θέλουμε περισσότερα από αυτά που όλα πάνε καλά. Αυτά που πάνε στραβά, εντάξει, λιγότερα να είναι, όλα κάπως τσουλάνε, αυτό το αδιάφορο. Τέλος πάντων, ας έχει μία ποσόστοση όποια θέλει εκείνο. Εμείς θέλουμε περισσότερα το καλά και αυτό πάντως λέγεται ζωή. Και με τα καλά και με τα στραβά. Και καλώς σας βρίσκουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μας στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες. Ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-60-13-168. Και 9, ο Χρήστος Παπαμιχάλης, εκτάκτος αυτήν την εβδομάδα είμαστε στη θέση, είμαστε πολύ. Είμαι στη θέση της Άντρης Βασιλιάδου που βρίσκεται σε άδεια, θα τη λέμε πάντα την ευχή, μούρλια να πελνάει όπου και αν βρίσκεται και με το καλό να την ξαναβρούμε και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας και αστεράκια στο παρακάτω.

Ευανθία Ρεμπούτσικα και Ελένη Γιώγα και η Έλλη Πασπαλά και ο Χορός των Άστων ήταν αυτός. Λοιπόν, μου έρχεται μήνυμα το οποίο λέει τις καλημέρες και τα λοιπά. Από την πύλη Τρικάλων έρχεται το μήνυμα. Ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο Πορταϊκός River Fest. Ένα τρίμερο δράσεων που δίνει ζωή στο μικρό μας τόπο και ελπίζουμε να πάει καλά και φέτος, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που στηρίζεται κυρίως από εθελοντές και μου ευχηθείτε μας καλή επιτυχία. Γαλέμε όλη μας την καρδιά να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και θα πω και το πρόγραμμα. Κιόλας, λοιπόν, ξεκινάνε πότε? Τον 15 Αύγουστο, που έχει River After Party. After μετά τι, το πανηγύρι? After πάντως. After Party στην πύλη Τρικάλων στις 10. 16 του μηνός έχει συναυλία του Δήμου Πύλης. 18 του μηνός η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο Εθισμός και η Γκιντίκη θα βρίσκονται εκεί στο δημοτικό γήπεδο πύλης Τρικάλων και έχουν και παιδικό παιχνίδι. Δευτέρα 17 του μηνός, ελάτε να παίξουμε όπως παλιά, παιδικό παιχνίδι. Τα θυμάστε, να παίξουμε όπως παλιά, που καταφέρναμε και παίζαμε με το τίποτα, έτσι, με λακκουβίτσες που ρίχναμε μπύλες. Καταφέρναμε όμως και παίζαμε με το τίποτα.

Γιώργο Χατζηνάσιος και Γιώργος Κανελόπουλος και Βίκη Μοσχολιού και η κόλαση εδώ και ο παράδεισος εδώ και τα καλά και τα στραβά που λέγαμε στο ξεκίνημα και δεν ξέρω αν τόνισα ιδιαίτερα το Βίκη Μοσχολιού. Διάβαζα και μία είδηση για το Spotify που πια θα ειδοποιεί αν κάτι έχει ανέβει στην πλατφόρμα και είναι AI. Δεν θα βασίζεται δηλαδή μόνο στους καλλιτέχνες οι οποίοι... καλλιτέχνες. Μόνο στους... πώς να το πεις κιόλα. Καλλιτέχνες δεν μπορείς να το πεις. Δημιουργοί δεν μπορείς να το πεις. Μόνο στους ανθρώπους που θα ανεβάζουν μουσική και θα λένε ότι είναι AI, θα σκανάρει και θα βγαίνει ειδικό σήμα ότι αυτό που έχει ανέβει στην πλατφόρμα είναι από AI και δεν θα το προωθεί ο αλγόριθμος. Δηλαδή δεν θα σας βγαίνει μπροστά γιατί πατήσανε και μία και δύο με εκατομμύρια streams και τώρα σου λέει κάτσε να βάλουμε ένα φρένο σε όλο αυτό για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Μπορεί το AI να κάνει δημοσχολιού. Δηλαδή όσο και να το προσπαθήσει, όσο και να εξελιχθεί, δεν μπορεί. Στην ίδια εποχή πάνω κάτω θα μείνουμε.

τραγούδι ως πιτσιρίκι μου κάνει τρομερή εντύπωση ιστορία του και τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση ιστορία του. Ανεβαίνει στη σκάλα για να σε κοιτάξει, να ζαλιστείς, να πέσεις, να τον φωνάξεις μετά για γιατρό. Μιλάμε σατανικό το σενάριο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ήταν βέβαια η Χάρης Αλεξίου και Σταύρος Κουγιουμτζής και τώρα μου ξηγέσαι σάμπα, Χιώτης.

έτσι σάμπα. Εδώ η διασκευή του Δημήτρη Μιστακίδη, το άλμπουμ Εσπεράντο, μαζί του βέβαια ήταν η Ματούλα Ζαμάνη. Σάμπα κρατάμε τον τίτλο, και από τον τίτλο μάλλον κρατάμε το σάμπα, σάμπα τσικίτα. Εδώ τώρα το άλμπουμ και η Ρένα Μόρφη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κλείσαμε μία ώρα με σάμπα. Λογικό ήταν να πάμε και λίγο Βραζιλία, αυτό ήταν το Μπραζίλ στην εκδοχή των Palace Orchestra και του Max Rabe. Και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στη συντονισμένη 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε, εκεί που βρίσκεστε. Και ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 2 10 60 13 168 και 9. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης, επισήμως Κάντζακας, στη θέση της Άντρης Βασιλιάδου. Αυτή την εβδομάδα πηγαίνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν το κατά μεσήμερο. Το Viber του σταθμού σταθερά στην διάθεσή σας και έχουμε 25 περίπου λεπτάκια ακόμα για να αποφασίσουμε αν θα κάτσουμε σπίτι ή αν θα τι κάνουμε.

0: μου ένα μπλε.
1: Εγώ, πολύ φίλος μου, ο ήρωας τραγουδιού αυτός που θα κάτσει σπίτι, θα ράξει σπίτι, όλου και ενός κυλαϊδόνης. Βέβαια ήταν, τώρα εσείς μου ήρθε μήνυμα, αν βρίσκεστε στην Κεφαλονιά, να μην κάτσετε σπίτι, να μην αράξετε σπίτι, αφήστε μας εμάς που είμαστε εδώ και θα κάτσουμε, θα ράξουμε. Μου έρχεται ένα μήνυμα λοιπόν από τον Κώστα που λέει ότι σήμερα υπάρχει εκδήλωση δρόμου τρεξίματος που θα ξεκινήσει από το χωριό Λουρδάτα προς την παραλία Τραπεζάκη. 2 χιλιόμετρα, παιδιά, είναι. 2 χιλιομετράκια. Ωραίοτα, δεν θες να τρέξεις κιόλας, το περπατάς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ο στόχος είναι να αναδείξουμε και να περιφρουρήσουμε τη μοναδική αυτή περιοχή με το υπέροχο τοπίο και την εξαιρετική παραλία. Και ο αγώνας δρόμου στην Κεφαλονιά γίνεται σήμερα στις 6 απογευματάκι. Και λέω, δεν θες να τρέξεις, δεν τρέχεις, το περπατάς. Και φτάνεις στο Τραπεζάκι και κάθεσαι εκεί μετά, πάρτε τις παρέες σας, καθίστε εκεί μετά, χαζεύεις και περσίδες. Δηλαδή ωραιότατα. Τώρα θα σας κεράσουμε και μπατίδατε κόκο.

Σας κεράσαμε και πατήτα δε κόκο και κοκτέιλ εδώ με την Αλίσσα Γκριν. Μας έχετε κεράσει καλημέρες και χαιρετισμούς, οπότε τώρα και εμείς θα σας κεράσουμε το ίδιο. Θα στείλουμε και ένα γεια και χαιρετισμούς και στο Μαρούσι και στον Βόλο. Πολύ ωραία τα λόγια, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στην Καβάλα εδώ λέει να στείλω χαιρετισμούς στη Μουστένη Καβάλας, στέλνω, και στον γιο που είναι φαντάρος στη Ξάνθη, άντε και καλός πολίτης, και στο Γίζη και τι άλλο, Άνω Βροντού. Και στην Αλεξανδρούπολη, παιδιά μου, ήρθε ένα μήνυμα από την κόρη που λέει: ο μπαμπάς Θανάσης 92 και η μαμά Αγγελική 90 είναι οι πιο υπέροχοι γονείς και ακούνε και όλη την ημέρα. Δεύτερο, και να είστε καλά, καλά με όλη τη σημασία της λέξης. Και στον Δημήτρη και μάλλον την οικογένειά του, μου είχε έρθει μόνο το μήνυμα, αλλά βλέπω πατουσάκια εκεί από μωρό, οπότε υποψιάζουμε ότι υπάρχει και μωρό στο αυτοκίνητο. Έχουν ξεκινήσει από την Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, βρίσκονται στο δρόμο, είναι στη Σερβία για να φτάσουν στην Στοκχόλμη. Εχθές σταμάτησαν στην Βόρεια Μακεδονία, σήμερα θα κάνουν στάση στην Ουγγαρία και αύριο με το καλό δύο μέρες ταξίδι θα φτάσουν στην Στοκχόλμη. Και στο Άνω Κουρτέση Ηλίας και όπου αλλού μας ακούτε, σας ευχαριστούμε για τις ιστορίες, τις εικόνες, τους χαιρετισμούς, να είστε καλά.

Ορίστε και τελευταία. Και λιξούρι και αμπελιά είναι Ιωαννίνων, μου λέει η Έρη. Και τέλος χρόνου και για σήμερα. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Ελένη Γιαννοπούλου για το επόμενο δύο ώρο να σας πάει μέχρι τις 2 το μεσημεράκι. Ενδιάμεσα θα παρεμβληθώ για στα νέα ελληνικά, στο ένθετο νέα ελληνικά, και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας χίλιο ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Και τώρα μια φωνή που αγαπάμε να ακούμε. Η Μυρτώ Βασιλείου φτιάχνει 6 τραγούδια με τον Ορέστη Ντάντο, τα κάνει δίσκο με τον τίτλο «Ακούς τι λένε» και από εκεί ακούμε το μελό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γέλα λοιπόν, γέλα ήλιε μου, όπως ακριβώς είπαν οι πόλοι. Έλα ήλιε, γιατί έχεις πάρα πολλά να κάνεις σήμερα. Δηλαδή κάθε μέρα έχεις πολλή δουλειά να κάνεις, αλλά ειδικά σήμερα με την έκλειψη, την ολική. Νομίζω ότι έχεις να κάνεις κι άλλα και έχεις και την τιμητική σου επίσης. Αυτή ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση στον ήλιο που έρχεται από τα παλιά, από τους πόλους, αλλά τα παντοτινά αγαπημένα. Πρόσκληση ανοιχτή και για εσάς. Τώρα που ξεκινά ένα ακόμη δύο ώρο εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις αποχαιρετήσαμε τον Χρήστο Παπαμιχάλη και ως φυσική παρουσία και ως ένθετο, και είμαστε εδώ και προχωράμε. Αν και μαζί μας είναι ακόμη ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Έλα ήλια μου, είπε Χρήστο, μήπως θα πρέπει. Ήρθες και εσύ. Και θα έρθει και ο κανονικός. Για να ακούσουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Σε στάσεις σε λίγο. Να την Beatles.

Να έρθει ο ήλιος, να έρθει και η έκλειψή του και μακάρι όλα να είναι εντάξει, ακριβώς όπως υποσχέθηκαν οι Beatles. Αυτό ήταν το Here Comes the Sun. Για όλα έχουν τραγουδήσει οι Beatles και αρκετοί άλλοι και δικοί μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτή την παράξενη μέρα, παράξενη για τον ουρανό της, με εκλείψεις, με περσίδες, με σειρές έτσι πλανητών να ευθυγραμμίζονται. Για να δούμε πώς θα μας βγει και η μέρα και αυτή εδώ η εκπομπή. Καταρχάς, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, να μπορεί να είναι και ένα δείγμα της έκλειψης αυτό, έχουμε κοντά μας τον Νίκο Ψωμιάδη στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Έρη Γκίντζου επίσης έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά σε εσάς στο 210 60 13 168 και 9. Δεν έχω κάνει ακόμη ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, σε πολύ λίγο θα την κάνω, οπότε μπορούμε να επικοινωνούμε και από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από το Messenger στο Facebook του δεύτερου προγράμματος. Όμως η επικοινωνία μας η κύρια γίνεται από το Viber, δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη μεγάλη μας ομάδα, στέλνετε γραπτά μηνύματα χωρίς καμία απολύτως χρέωση και αυτά αναβοσβήνουν μπροστά μας και τα βλέπουμε αμέσως. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. 12 του Αυγούστου στο ημερολόγιο, 2 και 1 για το 15 Αυγούστου. Μήπως είναι ένας λόγος να χαμογελάσουμε λίγο? Δεν λέω να γελάσουμε, αυτό το λένε τα τραγούδια.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό για τα πάθη, τα φλογέρα. Αμέσως το νιώσαμε δικό μας αυτό το τραγούδι, το Ρέστι Ντάντου. Εκείνος το έγραψε, αυτή την κατρακύλα, και το ερμήνευσε παρέα με την Εφέλη Φασούλη, που ήταν η κύρια φωνή. Αυτή ήταν η κατρακύλα, και πολλά κατρακυλούν αυτές τις μέρες. Κυρίως κατρακυλούν διάφορα αντικείμενα στους δρόμους από τους ανέμους. Τα νιώθαμε κι εμείς εδώ, τώρα που βγήκαμε στους δρόμους. Άνεμος, άνεμος. Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, το Μελτέμι θα γίνει ακόμη πιο ισχυρό. Και μάλιστα εκεί, μέχρι την Παρασκευή, μπορεί κατά τόπους να φτάσει και τα 9 μποφόρ. Το λέγαμε και χτες, γιατί έτσι λένε οι προβλέψεις. Θα έχουμε, λένε, έναν δροσερό 15 Αύγουστο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από αύριο και θα έχει αισθητή πτώση την Παρασκευή και το Σάββατο, ανήμερα δηλαδή, το 15 Αύγουστο. Από το να είχαμε 15 Αύγουστο με πολύ βαρύ καύσωνα, νομίζω ότι την προτιμάμε τη δροσιά, αρκεί να μην μας τα χαλάσει πολύ και ο καιρός και αυτός ο αέρας που φυσάει και αυτά τα μελτέμια μην γίνουν πολύ πολύ ισχυρά, να μπορούμε να σταθούμε κάπου και να μην πηγαίνουμε κατρακυλώντας. Κατρακυλάμε πάντως, μας πήρε κάτι φόρα τώρα, με φόρα. Εδώ, ο Μανώλης Ρασούλης τα λέει καλύτερα, τα λέει τέλεια.

Λοιπόν, επιλέξαμε αυτό το τραγούδι να είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, γιατί όλα τα έχει πει ο Μέγας Ρασούλης και πώς κατάφερε εδώ σε αυτό το τραγούδι που μιλάει για τη ζήλια κυρίως να συνδυάσει τις απουσίες και τις ελλείψεις τις καλοκαιρινές με τις εκλείψεις, και μάλιστα μίλησε για έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά ακριβώς σαν σήμερα, δηλαδή ύστερα από πολλά πολλά χρόνια έχουμε την έκλειψη του ήλιου, ύστερα από 27 χρόνια, νομίζω το 1997, 11 Αυγούστου είχε σημειωθεί η τελευταία ολική έκλειψη στην υπηρωτική Ευρώπη. Αυτό το μεγάλο, το φαντασμαγορικό, το εντυπωσιακό αστρονομικό γεγονός πραγματοποιείται σήμερα το βραδάκι, τα λέγαμε και χτες. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, στα δικά μας τα μέρη, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, ίσως να είναι και λίγο απίθανο να καταφέρουμε να δούμε την έκλειψη. Και αυτό γιατί η τροχιά που θα ακολουθήσει ο ήλιος και η σελήνη δεν φτάνουν έτσι στο δικό μας ορίζοντα. Οι χώρες που κυρίως θα δουν την έκλειψη, και γι' αυτό και πάρα πολλοί τουρίστες έχουν ήδη βρεθεί εκεί για να την παρατηρήσουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που ασχολούνται με τις έτσι εκλείψεις του ήλιου, με αυτά τα σπάνια πραγματικά φαινόμενα. Βόρεια Ρωσία, Γρυλανδία, Ισλανδία και κυρίως Ισπανία θα είναι οι περιοχές που θα παρακολουθήσουν την έκλειψη. Σε εμάς εδώ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές περίπου στις 8.30 και θα κρατήσει για πάρα πολύ λίγο. Αυτό το χρονικό παράθυρο για να δούμε την έκλειψη είναι ιδιαίτερα μικρό. Ένα δεκαλεπτάκι θα κρατήσει, και αν τη δούμε στις 8.30 θα ξεκινήσει και θα λήξει στις 8.40. Πιθανότητες να δουν την έκλειψη έχει η βορειοδυτική Ελλάδα, η Κέρκυρα, κάποιες περιοχές της Ηπείρου, η Ιγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα. Όμως, όπως λένε οι ειδικοί, να μην χαίρεστε πολύ εκεί, γιατί μάλλον θα είναι ανεπαίσθητη η κάλυψη και ουσιαστικά δεν θα το παρατηρήσετε ούτε εσείς ούτε εμείς πολύ καλά. Για την Αθήνα δεν το συζητάμε, οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Ουσιαστικά η πρωτεύουσα βρίσκεται εκτός θέασης, εκτός παρατήρησης. Η ενέργεια όμως μένει, έτσι. Έχουμε έκλειψη, δεν είναι αστείο. Πολλά τραγούδια για τον ήλιο. Πολλά.

Εδώ χάρτινος ο ήλιος μας, αλλά όπως ακούσατε δεν μας νοιάζει τίποτα. Τουλάχιστον αυτό είπε ο Μάριος Φραγκούλης. Και πάμε ολοταχώς για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με αυτό το καινούριο, επίσης ήδη αγαπημένο, Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, τώρα κανονικά θα έπρεπε να έχουμε ακούσει ήδη τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio, αλλά όπως σας έχουμε πει, ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και κάτι λίγο από την επόμενη, τίτλοι ειδήσεων δεν υπάρχουν στο και μισή της ώρας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Οπότε είπαμε να φέρουμε τις δικές μας ειδήσεις και να τις κάνουμε έτσι ακριβώς όπως θέλουμε ή όπως θα θέλαμε να είναι. Φέραμε λοιπόν τον Παύλο Παυλίδη, αυτό ήταν το δικό του Radio Lollipop, και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι σύμφωνα με τις δικές του ειδήσεις ή αυτές που άκουσε εκείνος σε κάποιο ραδιόφωνο το πρωί, η ζωή στη γη θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και είπε κι άλλα, αναρωτήθηκε πού έχουν πάει όλοι, όπως αναρωτιόμαστε και εμείς σε αυτή την πόλη και στις μεγάλες πόλεις. Κάτι είπε και για φωτιές μέχρι τον μπαλκόνι των σπιτιών μας. Ελπίζω τίποτα από αυτό να μην γίνει. Ας γίνουν όλα τα άλλα. Μακάρι η ζωή στη γη να είναι πολύ ωραία. Δεν παίρνουμε όρκο, δεν το πολύ πιστεύουμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε τα τραγούδια που το προσπαθούν. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Πάμε έτσι εντυπωσιακά, όπως τα θεάματα στον ουρανό.

μαργαρίτα με στο τσιμέντο ξαφνικά. Και σου λέω, κοίτα τη βρήκα. Εδώ πρώτα πεθαίνεις και μετά αγαπάς. Είναι βαθιά τα νερά και ανάποδα κολυμπάς. Για κινησία δεν συγχωρείται, πρέπει να περπατάς. Ακόμη κι αν δεν έχεις ιδέα που πας. Κι είμαστε ήδη θαραλέοι που δεν λέμε. Δεν ξέρω πια αν εννοούμε όσα λέμε. Απόψε το ξέρω πως θα σε ξαναδώ. Πάλι αστράφτουν όλα μέσα στο νερό.

Και αυτά ήταν τα πυροτεχνήματα και αυτή ήταν η Σίλια Κατρελή από τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες και ωραίες φωνές της νεότερης γενιάς, με το δικό της τρόπο, με το δικό της ρυθμό. Πυροτεχνήματα, έτσι ακριβώς όπως θα σκάνε τα πάντα σήμερα στον ουρανό, από εκλήψεις μέχρι πέφτα αστέρια. Αλλά είχαμε και τα δικά μας έτσι μεγάλα αστέρια που έλαμψαν και σχεδόν έπεσαν πυροτεχνήματα εκεί στο Μπέρμιγχαμ. Μεγάλη νίκη, ο αθλητισμός μας χαρίζει μεγάλες και σπουδαίες νίκες, μεγάλες και σπουδαίες έτσι στιγμές περηφάνειας. Ευτυχώς που έχουμε και τους αθλητές μας και μας δίνουν τόσο μεγάλη χαρά. Μίλτος Τεντόγλου έλαμψε και πάλι, θριάμβευσε για μία ακόμη φορά εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία, νωρίς-νωρίς. Κατέκτησε για τέταρτη, παρακαλώ πολύ, φορά και μάλιστα διαδοχική φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρυσός ξανά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Μίλτος Τεντόγλου, σπουδαίος αθλητής, σπουδαίος άλτης. 8.44 έκανε στο Μπέρμιγχαμ και ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις άλματα σήμερα. Ήταν ένας από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει, είπε. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση με τόσο κόντρα άνεμο, γιατί είχε μελτέμια και στην Αγγλία. Κατάλαβες? Συγχαρητήρια άπειρα στο Μίλτο Τεντόγλου. Πάντα έτσι, πάντα ωραία. Ανυπομονούμε και για τους υπόλοιπους αθλητές, αν και ήδη η συμμετοχή σε ένα τέτοιο και τόσο σημαντικό πρωτάθλημα ήδη είναι μια μεγάλη νίκη. Και από τα αστέρια πάλι στον ήλιο, έτσι θα πηγαίνουμε σήμερα. Και τούμπαλιν που λένε. Μα αυτό το ωραίο. Ένας ύμνος.

Νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε είναι ένα από τα πιο αγαπημένα, από τα πιο χαριτωμένα, από τα πιο επιδραστικά, έτσι, σύγχρονα παιδικά τραγούδια. Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μεγάλα σουξέ των παιδικών τραγουδιών. Και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν αρέσει μόνο στα παιδιά, αρέσει και σε όλους σχεδόν τους μεγάλους αυτό το γλυκύτατο ελεφαντάκι. Ήταν ένα παιδικό τραγούδι του Γιώργου Χατζιπιερή από το άλμπουμ «Ο Τεμπέλης Δράκος και άλλες ιστορίες», και το ερμήνευσε με τον μοναδικό του τρόπο και το πήγαινε πολύ ο Φίβος Δελιβοριάς, ο οποίος λέει πολλά και διάφορα στα live του. «Δράκος και άλλες ιστορίες», και το ερμήνευσε με τον μοναδικό του τρόπο και το πήγαινε πολύ ο Φίβος Δελιβοριάς, ο οποίος λέει πολλά

Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000. Ένα πανέξυπνο, πέρα από το ότι είναι έτσι θηριώδες, είναι ένα πανέξυπνο πλάσμα, πολύ τρυφερό, που φτιάχνει οικογένειες. Ένα από τα πιο συναρπαστικά θηλαστικά και ένα από εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο, γιατί υπάρχουν ακόμη, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί το κυνήγι από το 1980, υπάρχουν ακόμη λευθροκυνηγοί που πουλούν παράνομα ελεφαντόδοντο και ξεκληρίζουν ολόκληρες οικογένειες ελεφάντων, πέρα από το ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και την κλιματική αλλαγή και την αποψήλωση των δασών. Παγκόσμια ημέρα για τον ελέφαντα, λοιπόν, ιδανική ευκαιρία για να θυμηθούμε αυτό το υπέροχο ελεφαντάκι. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται μοιάζει με παιδικό, έτσι είναι ο τρόπος του, αλλά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου,

Καταλάβατε τι πάθανε οι αδελφές Τατά, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέξη Σολομού. Από την Οδό Ονείρων ήταν αυτό, η Μάρο Κοντού, που αποχαιρετήσαμε πρόσφατα, και η Ζωή Φυτούση και η Σούλα Μπάστα ήταν εκεί. Και η αντρική φράση στο τέλος, και κυρίως αυτό ήταν ο λόγος που διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, πέρα από το ότι είναι και αυτό πάρα πολύ χαριτωμένο και είχαμε πολύ καιρό να το ακούσουμε, αυτή η τελευταία φράση από την ανδρική φωνή ήταν η πρώτη φράση που τραγούδησε ο Γιώργος Ζωγράφος, όντας ακόμη ηθοποιός, γιατί ήταν και απόφοιτος της δραματικής σχολής

του Θεάτρου Τέχνης. Ο Μάνος Χατζηδάκης τον διάλεξε για να πει αυτή τη φράση, γιατί ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ακόμη και όταν πρόκειται για μια τόση δαφρασούλα. Και έτσι ο Γιώργος Ζωγράφος έκανε τον ντεμπούτο του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, πριν από 20-21 χρόνια, το 2005, ο Γιώργος Ζωγράφος, σε ηλικία 69 ετών, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος ερμηνευτής. Και μάλιστα είχε τραγουδήσει και Μάνο Χατζηδάκη σε πρώτη εκτέλεση. Μάνος Χατζηδάκης και εδώ. Πάμε Μύκονο με αυτό το τραγούδι, με τους Ροβινσόνες. Στο τραγούδι, γιατί στη Μύκονο πάνε όλοι οι άλλοι.

Αυτά γινόντουσαν τον 20ο αιώνα στη Μύκονο, τον 21ο αιώνα γίνονται άλλα και κλείνουμε την ώρα με έναν ακόμη ερμηνευτή που έχει συνδέσει το όνομά του φυσικά με τον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι ο Γιώργος Ρωμανός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. egaleo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και τώρα και για μια ολόκληρη ώρα θα τα λέμε και θα μοιραζόμαστε τραγούδια αυτό το μεσημέρι πλέον της Τετάρτης και της 12ης μέρας του Αυγούστου, λίγο πριν έρθει ο 15 Αύγουστος, τώρα που το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τη μία και ο Νίκος Ψωμιάδης είναι απέναντί μου και παραμένει στη φροντίδα των ήχων. Το ίδιο και η Εργκίντζου μου έχει δώσει και τα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα. Συλλέγω και εγώ τα δικά μου. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Φυσικά και δεν είσαι ακίνδυνος για ό,τι δίνεις. Ακίνδυνος εδώ στην έναρξη. Αυτό το τραγούδι του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νίκολα Κοπούλου. Για σήμερα που γιορτάζει, λέει, ο Ανίκητος. Ο Ανίκητος. Εγώ δεν ξέρω κανένα που να τον λένε Ανίκητο. Και γενικά δεν ξέρω κανέναν που να είναι ανίκητος, αν θέλετε να το πάμε το θέμα αλλού. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Προς το παρόν χαίρομαι γιατί έχουν νικήσει οι διακοπές και η καλή διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια σας. Να στείλω κάποιους πρώτους χαιρετισμούς σε Λιξούρη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στις Σφαίρες του Νομού Εύρου, στην Ορεστιάδα, στην Ελευσίνα, στο Πέραμα, στη φίλη από τα Ηλίσια που ετοιμάζεται να εκδράμει για συναυλίες μακριά. Εδώ στην κοντινή γειτονιά χαιρετισμούς μετά από καιρό στην Αγία Παρασκευή, στο άδειο πανόραμα στην Θεσσαλονίκη, όπως άδεια είναι και η Αθήνα, αλλά και στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο Καλοχώρι των Σερών, στον Κρόκο της Κοζάνης, πάντα στον Πλατίκαμπο στη Λάρισα, στην Ικαρία, στα Μέγαρα, στη Βούλα, στο Θριό της Πάρου, εκεί ετοιμάζεται μια άλλη γιορτή, θα σας πω μετά, στον φίλο από την Κέρκυρα που κάνει εκεί διακοπές και στη φίλη από την Κέρκυρα που είναι εκεί για δουλειά, έτσι μπερδεύονται τα αντίθετα. Χαιρετισμούς και καλές διακοπές στη φίλη από το Βόλο που φεύγει αύριο, στη φίλη από τη Χαλκιδική που κάνει ήδη βουτιές. Και πολλούς χαιρετισμούς στην Μαδρίτη. Και η φίλη από τη Μαδρίτη μου λέει, και τι άλλο βέβαια θα μπορούσε να πει, γιατί είναι και πολύ τυχερή, ότι θα μαζευτούν το βράδυ να δουν την έκλειψη και θα πάνε σε μέρη που θα μπορούν να τη δουν. Διαβάζω ότι στις ισπανικές πόλεις, φαντάζομαι και κάπου εκεί κοντά στη Μαδρίτη, η σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο για 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Αυτό το πολύ πολύ σύντομο αλλά πραγματικά μοναδικό υπερθέαμα θα το δούνε στην Ισπανία, στις υπόλοιπες χώρες παρά μόνο σε λίγες πολύ πολύ δύσκολο. Όλοι όμως θα δούμε τα αστέρια, γιατί σήμερα που είναι και η έκλειψη, σήμερα έχουμε και την κορύφωση των Περσίδων. Και το τραγούδι ήρθε σωστά και στην ώρα του.

Αυτές λοιπόν ήταν οι Περσίδες. Αυτός ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης που έγραψε ο ίδιος το τραγούδι. Έχει υπότιτλο «Μια σπουδή στην απώλεια». Τα σκεφτόμαστε και αυτά. Και όχι μόνο τις ευχές, όταν βλέπουμε να πέφτουν αστέρια στον ουρανό. Αστέρια που έχουν χαθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια και τώρα μπορούμε εμείς να τα βλέπουμε. Η γη διασχίζει αυτά τα ίχνη των υπολοιμάτων που έχουν αφήσει πίσω τους οι κομήτες και οι αστεροειδείς. Και αυτά τα υπολείμματα να έρχονται και πέφτουν στην ατμόσφαιρα της γης με πολύ υψηλές ταχύτητες. Και έτσι βλέπουμε αυτές τις φωτεινές γραμμές στον ουρανό που εμείς τις λέμε πεφταστέρια. Και σήμερα κορυφώνονται, Τετάρτη προς Πέμπτη, σήμερα το βράδυ δηλαδή, προς το ξημέρωμα, θα έχουμε την κορύφωση των διατών των αστέρων. Η νέα σελήνη που υπάρχει σημαίνει ότι το φως του φεγγαριού δεν θα είναι έτσι πολύ αισθητό και θα βλέπουμε πολύ περισσότερα αστέρια. Αν πάμε σε σημεία σκοτεινά, μακριά από τα σύννεφα και τα φώτα των πόλεων, η καλύτερη θέα θα είναι από τα μεσάνυχτα μέχρι την αυγή, πολύ λογικό, και ιδιαίτερα ευνοϊκές οι συνθήκες για τη θέαση των αστεριών που πέφτουν σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. Μάλιστα, διαβάζω και μαθαίνω ότι υπάρχουν και φίλοι ακροατές και ακροάτριες που συμμετέχουν σε βραδιές παρατήρησης αστεριών. Κάποιοι φίλοι μας λένε και πώς να μπορούμε να τραβήξουμε με φωτογραφικές μηχανές αστέρια που πέφτουν, όλα αυτά τα ωραία και τα μαγικά, υψώνοντας το βλέμμα στον ουρανό. Αστέρια και ήλιος, το παιχνίδι της σημερινής μέρας.

Και ελπίζω να μην βρείτε μόνο ένα τραγούδι που σας αρέσει, να είναι πολλά εκείνα τα τραγούδια που σας αρέσουν, να είναι όλα τα τραγούδια που σας αρέσουν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας όλες τις ώρες. Αυτό το τραγούδι του Νάσου Αρώνη όντως μας αρέσει, γιατί μας φέρνει και καλοκαιρινές εικόνες και όμορφες, απλές, καλοκαιρινές συνήθειες, σκηνές καλοκαιριού, έτσι ακριβώς όπως τις θυμόμαστε δηλαδή, από τα νεανικά μας χρόνια, που τα επαναλαμβάνουμε όμως όλα τα καλοκαίρια. Το τραγούδισε ο ίδιος ο δημιουργός παρέα με την Τζοάννα Ντρίγκο, και εγώ το ίδιο, αυτός είναι ο τίτλος. Μίλησε για χρόνια νεανικά. Σήμερα, εκτός από Παγκόσμια ημέρα του Ελέφαντα, είναι και η Παγκόσμια ημέρα για τους νέους, για την νεολαία, για την ελπίδα δηλαδή αυτού του κόσμου. Εδώ ο δικός μας Λεόνα.

Λοιπόν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο γνωρίσαμε τον Λεόνο Βάθενς, ο οποίος κάνει και περάσματα και live και από το εξωτερικό. Αυτό ήταν το Children of Tomorrow, για τη νεότητα η οποία γιορτάζει σήμερα, για τη νεολαία που γιορτάζει. Έχω μια φίλη αγαπημένη, η οποία μας στέλνει μηνύματα, τώρα είναι στο θριό της Πάρου και λέει ετοιμάζει μια ωραία γιορτούλα μεσημεριανή για την νεολαία. Έχει καλέσει τις φίλες της, 60+, και γιορτάζουν την νεότητα. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα όμορφα. Μακάρι και όταν περνάει ο καιρός να νιώθουμε έτσι παιδιά ανέμελα. Και με κάτι τέτοια παιδιά, με το Μεσχή Μινιμάλ και την Ξένια Ντάνια, κλείνουμε ένα ακόμη ημίωρο. Βεβαίως τα παιδιά καθόλου ανέμελα δεν είναι, τα κανονικά νέα παιδιά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πονεμένη. Κλείνουμε το ημίωρο και επιστρέφουμε για το τελευταίο.

δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απ'

Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη

0: Άσε με να κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα. Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα τραγούδι που μας πάει στον Αύγουστο και μια εβδομάδα που μας πάει κατευθείαν στο 15 Αύγουστο. Ήταν η Έλλη Πασπαλά εδώ στην έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δικού μας ημιώρου. Ένα τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και της Ελένης Γιώγα ήταν αυτό. Ένα ακόμη τραγούδι για τον Αύγουστο και ήταν που λες, κατά καλό καιρό και όλοι ετοιμαζόμαστε και όλοι ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, για το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λένε. Και βλέπω ότι ετοιμάζεστε και εσείς. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω σε Καρδίτσα, Πτολεμαΐδα, Εξάρχεια, στις φαντασμαχωρικές πρέσπες που το βράδυ θα απολαύσουν ένα καταπληκτικό ουρανό. Καλό μεσημέρι στον καταράκτη της Άρτας. Έβλεπαν τα αστέρια χτες, είδαν και το ξημέρωμα του ήλιου και μας τα έστειλαν. Καλό μεσημέρι στα Σπάτα, στο Δίστομο, στο Άνω Κουρτέσι της Ηλίας, στην Κοζάνη, στη Λυκόβρηση και το Κρυονέρι, στο Μιντιλόγλια Χαΐας, αν το λέω σωστά, πάντα στα Γρεβενά, στη Φίλιππο Κολυμπά στην παραλία στη Λέσβο, στην Κηφισιά, στους φούρνους της Αργολίδας, στο Ναύπλιο και στο Χαλκούτσι, σε πολύ Χαλκιδική και στη Συθωνία της Χαλκιδικής και στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής και στην Άθητο, ή στον Άθητο, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Ρέικιαβικ, εκεί στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, εκεί που έχουμε φίλους. Και εκεί έχει φίλους στο δεύτερο πρόγραμμα. Ένας φίλος που ζει εκεί λοιπόν επισημαίνει ότι ήρθαν 130.000 τουρίστες, λέει, μόνο στο Ρέικιαβικ για να δουν σήμερα την έκλειψη του ήλιου, αλλά προς το παρόν, λέει, έχει συννεφιά. Καταλάβατε, να ταξιδεύεις, να κάνεις τόσα χιλιόμετρα για να δεις κάτι και να έχεις συννεφιά, αλλά δεν πειράζει, όπως του έλεγα, θα κάνουν βόλτα στο ωραίο Ρέικιαβικ. Εμείς θα κάνουμε βόλτα στα δειλινά που θα έρθουν. Τα πολύ πολύ δικά μας.

0: καρδιά.
1: Μυστικά δεν θα γυρίσεις πια από εκείνα τα τραγούδια που είναι αδύνατο να μην σε συγκινήσουν, γιατί τα έχει όλα. Και αυτούς τους στίχους από το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, και αυτή τη σπουδαία μουσική από το Γιώργο Ζαμπέτα, και βεβαίως τη μοναδική και ανεπανάληπτη και σπάνια περίπτωση της Βίκης Μοσχολιού να το τραγουδά. Αυτά ήταν τα δειλινά. Αλλά με τη Βίκη Μοσχολιού είχαμε μάθει και ένα τραγούδι που νομίζω ότι πολλοί θα είναι εκείνοι που θα το τραγουδήσουν σήμερα το βράδυ, ή τέλος πάντων θα το σιγομουρμουρίζουν βλέποντας ή περιμένοντας τα αστέρια να πέσουν από εκείνη τη βραδιά την τιμητική, και μια βραδιά βοήθειας επίσης για την Βίκη Μοσχολιού που είχε οργανωθεί από σπουδαίες ερμηνεύτριες λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Από εκεί ένα απόσπασμα. Στη σκηνή είναι η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Μελίνα Αζλανίδου, πίσω τους σπουδαίες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, και θυμούνται τα τραγούδια της Βίκης Μοσχολιού. Και αυτό εδώ, το Απόστολου Καλδάρα και το Γιώργο Σαμολαδά, αυτό που θα τραγουδηθεί σήμερα είναι σίγουρο.

Και αυτό ήταν ένα διαφορετικό τραγούδι για τα αστέρια, για άλλου είδους αστέρια, από εκείνα που έρχονται και κάποιες φορές φεύγουν κιόλας, από τη ζωή μας, από εκείνα τα πολύ συγκινητικά τραγούδια που μας είχε χαρίσει πριν από καμιά 15 χρόνια αυτή η υπέροχη τριάδα, ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και βεβαίως η Νατάσα από Φίλιο. Αυτό ήταν το αστέρι μου. Έτσι είναι τα αστέρια, έρχονται και φεύγουν και σημαδεύουν. Για πάμε τώρα στο Μίκη Θεοδωράκη, πάμε και στο Μιχάλη Γκανά. Βασίλης Λέκας εδώ, τα σημάδια της αγάπης.

Οι ωραίες οι απλωμένες μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη μας ανεβάζουν και στους ήλιους και στα αστέρια, και τα δικά σας τα μηνύματα μας φέρνουν έως εκεί που είστε κι εσείς. Πολύ χαίρομαι που παίρνετε το δεύτερο μαζί σας όπου κι αν είστε. Καλό μεσημέρι στο Λιλάντιο, στη Χαλκίδα. Στα μηνύματα μας φέρνουν έως εκεί που είστε κι εσείς. Πολύ χαίρομαι που παίρνετε το δεύτερο μαζί σας όπου κι αν είστε. Καλό μεσημέρι στο Λιλάντιο, στη Χαλκίδα.

0: κόσμος. Μία ακόμη παρέα που μας ακούει από την Ικαρία και κάνει διακοπές, και μία φίλη από την Ικαρία και ένας φίλος από την Ικαρία που ζουν εκεί. Επίσης, καλό μεσημέρι στο Κρανίδι, στο Μάτι, στον επίγειο παράδεισο του Βενέτικου Γρεβενών, όπως λέει ο φίλος εκεί, και το επιβεβαιώνουν και οι φωτογραφίες. Επίσης, ξανά στην Άθητο της Χαλκιδικής, είναι η Άθητος, και από άλλη φίλη ακροάτρια πήραμε και φωτογραφίες με πολύ ωραία θέα. Επίσης, καλό μεσημέρι στην Καβάλα, τη Λέρο, την Κυπαρισία, την Πάτρα, το Ξινό Νερό, το Ηράκλειο της Κρήτης, στο φίλο που είναι καθοδόν από Καλαμάτα για Μεσίνη, καλό δρόμο. Μάλιστα είναι μια ολόκληρη παρέα. Χαιρετισμούς και επίσης στο Φλάμπουρο της Φλόρινας. Αν έχω ξεχάσει κάτι, έχω κάποιο χρόνο ακόμη για να επανορθώσω. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 2. Και τι θα γίνει ύστερα?
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλείνεις κάποια από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το...

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Ελπίζουμε να μην τελειώσουν όλα σήμερα, γιατί έχουμε και μεγάλη γιορτή και την περιμένουμε. Αυτό που τελειώνει προς το παρόν είναι η εκπομπή σε λίγα λεπτά από τώρα. Νομίζω όμως ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που, αν δεν το ακούσουμε σήμερα, πότε? Για ελάτε να τα ακούσουμε παρέα. Έρχεται μετά από τον Κώστα Χατζή και τη Σώτια Τσότου και τη Μαρινέλα και το ρεσιτάλ τους. Νάτος ο Βασίλης Κουλάς. Ένας ύμνος είναι αυτός, ένας ύμνος στον ήλιο. Η μουσική του Μιχάλη Νικολούδη, η στίχη του Πάρη Μίτσου για τον ήλιο που λάμπει σήμερα και σε λίγο θα φέρει και σκοτάδι με την έκλειψη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο ήλιος, ο Θεός. Ίσως να ήθελε να το παίξει και η Βάνα Δαφέρ μου. Δεν ξέρω, κάτι μου έλεγε για κάποια τραγούδια που είχαμε κοινά. Θα σας τα πει καλύτερα στην εκπομπή της. Έρχεται η Βάνα σε λίγα λεπτά από τώρα. Παίρνει τη σκυτάλη, ελπίζω να μην την κατέστρεψα πολύ. Χαιρετισμούς και ευχαριστίες άπειρες και στον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντιζε τους ήχους μας, και στην Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τελευταία μηνύματα. Ένας φίλος ακροατής αφιερώνει στη φίλη του που οδηγεί προς το Πήλιο. Το προλάβαμε. Προλάβαμε και το Ατσίχολο της Αρκαδίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Λοιπόν, να κοιτάξετε τον ουρανό σήμερα. Μπορεί η έκλειψη να μην δούμε, θα την νιώσουμε όμως. Και μπορεί να δούμε αστέρια να πέφτουν. Να κάνετε ευχές. Κάνετε πολλές ευχές σήμερα. Μπορεί και να πιάσουν. Ευανθία Ρεμπούτσικα για τον επίλογο, τα φωνητικά της Έλλης Πασπαλά, είναι το αστέρι και η ευχή. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12, για χαρά από μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Μαρία Παπαλεοντίου τραγούδησε Μιχάλη Σάβα και το τραγούδι «Τυχερή Χάντρα», εδώ που ξεκινήσαμε την εκπομπή μας στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Νίκο μας, τον Νικολάκη μας να φροντίζει τον ήχο, που μας στενεί φιλιά από μέσα. Πώς το είπατε, αγαπητέ μου? Ψωμιάδης το είπατε, παραλίγο σε ποτσιπλάκι να ξέρεις, γιατί τον είχα χτες. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-60-13-168 και 9 οι γραμμές επικοινωνίας. Και η επικοινωνία γίνεται και μέσω του Viber βέβαια. Και πάμε παρακάτω. Βάναδα φέρνουμε στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ας πούμε πως είναι τυχερή ημέρα, τυχερή η χάντρα, τυχερό το αστέρι, όλα τυχερά, μπας και τη βγάλουμε καθαρή. Με τόσο αέρα έξω, Θοδωρής Βουτσικάκης, Κωνσταντίνος Β' και τυχερό αστέρι.

σας έλεγε πριν η Ελένη Γιαννοπούλου ότι είχαμε συμπέσει σε κάποια τραγούδια. Όχι, δεν συμπέσαμε. Απλώς σκέφτηκα ότι θα τα μεταδώσει η Ελένη, άρα δεν θα τα μεταδώσω εγώ, και έτσι δεν τα συμπεριέλαβα στη σημερινή λίστα. Όμως αυτό δεν το σκέφτηκε η Ελένη, το σκέφτηκα εγώ. Για τη Βίκυ Λέανδρος λέμε τώρα, η οποία θα δώσει την δική της συναυλία το Σάββατο αυτό, το 15 Αύγουστο, στο λόφο της Σάνης. Και πάμε να την ακούσουμε να τραγουδά «Το ήταν μια βραδιά του καλοκαιριού».

Τα χαιρετίσματά μας σε εσάς που κάνετε περιπολίες και σήμερα για τις φωτιές και βέβαια είσαστε εκεί στην Αλωνίστενα της Αρκαδίας, στο Μέναλο και μας στέλνετε και τη δροσιά του. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα και στο Σβάμπαχ της, αν το λέω καλά, της Γερμανίας και στα Ηλίσια. Ναι, για αυτά μιλάγαμε. Μιλάτε εσείς για τις Περσίδες. Μιλήσαμε για τις Περσίδες, μίλησε η Ελένη Γιαννοπούλου, μίλησε και για την έκλειψη ηλίου που θα γίνει σήμερα, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν θα προλάβουμε να τη δούμε. Είναι πάρα πολύ μικρό το φαινόμενο εδώ, σε άλλες περιοχές βέβαια πολύ μεγαλύτερο. Και πάμε, τι να πάμε, πού να πάμε, να πάμε στα νησιά. Ο Χρήστος Γκάρτσος και η Σοφία Καντζούρη έγραψαν το τραγούδι, η Δήμητρα Γαλάνη το ερμήνευσε.

Το τραγούδι του Μανολιχιώτη με τη Μέρι Λίντα, το τραγούδι «Μου χαλάσεις το όνειρο», τα τραγούδια μας φτιάχνουν το όνειρο, τα τραγούδια μας ταξιδεύουν, τα τραγούδια είναι συντροφιά μας και χειμώνες και καλοκαίρια και μας φέρνουν που και που και της θάλασσας τα μάγια, όπως λέγεται το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε αφού πατήσει το κουμπάκι ο Νίκος μας. Ο Θάνος Μικρούτσικος γράφει τη μουσική, ο Άλκης Αλκαίος τους στίχους, ο Μανώλης Μητσιάς και η Σπυροπούλου, που δεν θυμάμαι το μικρό της τώρα, τραγουδούν παρέα «Τη θάλασσα στα μάγια».

Η Μαρία Σπυροπούλου λοιπόν και ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησαν παρέα το «Τη θάλασσα στα μάγια», και τα μάγια μας πάνε κατευθείαν σε αυτό το αγαπημένο μαγισάκι με τα μαγικά λόγια, το Οδυσσέα Ελίτη και την Έννα Βενετσάνου να τραγουδά και να γραφεί μουσική. Τα χαιρετίσματα μας και στη Στουγκάρδη και στην Άγρα. Ευχαριστούμε για την αγάπη που μας στέλνετε.

Και γούρι και φυλαχτών και χαιρετίσματα ξανά στη Στουγκάρδη. Πολλοί οι Έλληνες, πολλοί οι δικοί μας άνθρωποι είναι και εκεί, όπως και σε όλο τον κόσμο, και ανταμώνουμε μέσω του ραδιοφώνου και συνομιλούμε και μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες με αυτό τον ωραίο λαγό να τρέχει στον κήπο σας. Τι ωραία που ήταν αυτό. Στην Κυπαρισσία επίσης οι χαιρετισμοί, στο Ξυλόκαστρο, τον Οροπό, τους Μολάους, την Ορεστιάδα, την Καλαμαριά. Και εδώ είναι ένα καινούριο μήνυμα που σας άρεσε πολύ, το μαγισάκι σας ταξίδεψε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, που ξυπνάτε πάντα με τις μουσικές του αγαπημένου Δεύτερου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε κάποτε να βρείτε κι εσείς τη δική σας Ιθάκη, αν το θέλετε. Αν δεν το θέλετε, δεν πειράζει, μείνετε εκεί, αλλά θα έχετε πάντα στο νου σας την Ελλάδα, όπως όλοι μας. Κώστας Χατζής και Μαρινέλα, Σωτιατσότου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Σταύρος Κιόλας και ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψαν το τραγούδι. Ο Σταύρος Κιόλας και η Βιόλετα Ικαρητό ερμήνευσαν. Είναι τα σύννεφα παντελόνια. Συγγνώμη, τα σύννεφα μπαλόνια. Και φέτος δεν είχαμε χειμώνα. Είχαμε μονάχα αυτό το φως. Και καλοκαίρι δεν έχουμε και πολύ πολύ εδώ που τα λέμε. Δεν έκανε αυτά τα παλιά τα καλοκαίρια που ήταν πραγματικά καλά ο καιρός, χωρίς να καιγόμαστε και χωρίς να μας παίρνει ο αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε προσαρμοστεί και σε αυτό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στην Βαλτιμόρη και στην Πρέβεζα. Να πούμε ότι ο Σταύρος Χιόλας αυτή την Παρασκευή 14 Αυγούστου θα βρεθεί και θα τραγουδήσει στην Ερατινή, στην Προβλήτα. Καλεσμένη του θα είναι και η Βιολέτα Ίκαρη, στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ. Και να πάμε να στείλουμε ένα τραγούδι που εσείς θελήσατε εκεί στο Μαρούσι. Είναι η Λιμνοθάλασσα με την Ελένη Δήμου.

0: Ο Λάκης Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική, ο Κυριάκος Ντούμος στους στίχους.
1: Εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα, απ' τις φωτιές που ήρθαν οι πίκρες και τις σβήσαν, είχα κι εγώ μια περηφάνεια και τη χάλασα. Μες στις αγάπες που ποτέ δεν μ' αγαπήσαν. Τι να σου πω εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα,

τραγούδι που δεν το ακούμε και πολύ συχνά ήταν αυτό, απμένω όμως από το παρελθόν και πάμε βήμα-βήμα παρακάτω. Θοδωρής Παπαδόπουλος και Νίκος Μωραΐτης έγραψαν το βήμα-βήμα, το τραγουδάει ο Κώστας Μακεδόνας.

Και ο Κώστας Μακεδόνας συνεχίζει την περιοδία του ανά την Ελλάδα. Έτσι, αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου θα βρεθεί στο Ξυλόκαστρο, την Τετάρτη 19 στη Λίμνο και την Παρασκευή 21 στην Σκόπελο. Τα χαιρετίσματά μας στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Καβάλα, την Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Κέρκυρα, το παλαιό Καρλόβαση της Σάμου. Μια μέρα σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος ο ζωγράφος, ο οποίος γεννήθηκε 4 Αυγούστου και έφυγε 12 Αυγούστου του 2005, ο ηθοποιός και τραγουδιστής, που όπως είπαμε και αναφέραμε και στις 4 Αυγούστου ήταν από τους πιο σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, και πάμε εδώ να τον ακούσουμε στον Ρομβινσόνα στη Μύκονο. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Μόνο έτσι μπορούμε να ταξιδέψουμε πια στη Μύκονο, μέσα από τα τραγούδια. Τα υπόλοιπα είναι πανάκριβα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Άκης Ζαούτης και ο Τάκης Σιρέλης έγραψαν αυτό τον 15 Αύγουστο, που τον ακούμε βέβαια και άλλες εποχές, αλλά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο, που πλησιάζει αυτό το Σάββατο είναι ο 15 Αύγουστος. Ελπίζω όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Για σας που ρωτάτε, η Αθήνα είναι άδεια, είναι υπέροχα άδεια. Βέβαια, εντάξει, όχι όπως άλλες εποχές, έχει και μερικά αυτοκίνητα στους δρόμους. Παλιότερα τις ζήσαμε και εντελώς άδεια. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στον καταράκτη της Σάρτας, στα μελίσια της Αττικής, και να ακούσουμε Δημήτρη Μπάση. Ο Κώστας Φαλκόνης και ο Χρήστος Παπαδόπουλος έγραψαν το «Πώς να πορευτώ από την αγάπη χώρια».

Και ένα στείλω για τους χαιρετισμούς στα Γιάννα και την Θεσσαλονίκη. Έχασα ενδιάμεσα κάνα δύο μηνυματάκια, αλλά τα βρήκα τώρα. Και μην ανησυχείτε, το τραγούδι σας έρχεται. Είναι το τελευταίο. Πριν από αυτό όμως, έρχεται αυτό. Γιώργος Κινούσης γράφει, Δούκισσα τραγουδά, το «Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε».

κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για τα τηλεφωνήματα, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας. Παγώσαμε εδώ μέσα από το air condition, έκλεισε και η φωνή. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο, το τραγούδι πάει στο ιατρείο στα Γιάννενα. Τώρα θα μου πεις, 15 Αύγουστο θα ακούμε το πρώτο φθινόπωρο. Θα τα ακούσουμε, αφού μας αρέσει θα τα ακούσουμε. Βαγγέλης Κορακάκης και Ιεράσιμος Ανδρεάτος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μπάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με αυτήν την πολύ όμορφη μουσική, τη μελωδία του Γιάννη Σπανού, παιγμένη από τον ίδιο, ξεκινήσαμε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα. Είναι Σταματία Σούλτη στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 5, όταν τη νύχτα, ο τίτλος από το τραγούδι, από το μουσικό θέμα που υπήρξε βεβαίως τραγούδι, και θα μείνουμε στο Γιάννη Σπανό και για λίγο ακόμα.

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη διασκευή του με σχέμινη μάλιστο αναζητώ από την ταινία Αναζήτηση και αυτή η μελωδία του Γιάννη Σπανού. Η πρώτη που ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου το Αν μ' αγαπάς με τους στίχους του Τάκη Καρνάτσου, εδώ με τους στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Και η αναζήτηση δεν φέρνει πάντα αποτέλεσμα, ειδικά εάν αυτός που ψάχνεις δεν θέλει να βρεθεί.

Έτσι, με τέτοια καλοκαιρινή διάθεση θα κυλήσουν στο μεγαλύτερο μέρος τους οι εκπομπές του Αυγούστου. Να μην ξεχνάμε ότι φτάνουμε και κοντά στα μέσα του μήνα κιόλας. Εδώ ήταν η σύμπραξη των Ονειράμα με τους Λοκομόντο, ήταν αυτό το καλοκαίρι. Οι Ονειράμα έχουν τραγουδήσει και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε όμως εμείς από τον άνθρωπο που το έγραψε, τον Λάκη Παπαδόπουλο.

0: Πρώτα ο Λάκης Παπαδόπουλος, μετά ο Νίκος Καρβέλας, σε θέλω σαν τρελός και καλοκαιρινές διακοπές. Κλείνουμε το ημίωρο γιατί και ο ήλιος θέλει διακοπές. Έγραψε ο Δημήτρης Μπασλάν, τραγουδά ο Σωκράτης Μάλαμας.
1: Έχω κάνει τόσο δρόμο για να ανέβω το βουνό. Μου έχουν φύγει τα ποδάρια, ήτανε

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Έγραψαν ο Αντώνης Μιτζέλιος και Ελένη Γιώγα, τραγούδι ο Γιάννης Κότσιρας. Την πρώτη μας φορά, ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η πρώτη μας νύχτα μας έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ο Γιάννης Βογιατζής τραγουδά Μίμη Πλέσα και Κώστα Πρετεντέρη και το ίδιο κάνει και ο Δάκης μετά σε μελωδία του Μίμη Πλέσα, κάπως αλλιώς.

Λοιπόν, μετά από τον Γιάννη Βογιατζή, είπαμε ότι ακούσαμε τον Δάκη σε ένα τραγούδι που είχαμε πρωτακούσει από τον Γιάννη Βογιατζή, μια μελωδία του Μίμη Πλέσσα και πάλι, το «Ένα ουρανό μαστέρια». Εδώ ο Δάκης το τραγούδισε με αγγλικούς στίχους ως «Hold Me Tender» και νομίζω ότι έδινε πολύ ωραία αμέσως μετά το «Somewhere My Love» με τον Φρανκ Σινάτρα, που ήταν φυσικά το θέμα από την πασίγνωστη ταινία από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, το θέμα του Μόρις Ζαρ. Ένα πολύ βραβευμένο θέμα, είχε νομίζω φτάσει και στο Όσκαρ, και εδώ το ακούσαμε, όπως είπαμε, από τον Φρανκ Σινάτρα, 1966 η ηχογράφηση αυτή, στα μέσα της δεκαετίας του 60 η ταινία Δόκτωρ Ζιβάγκο, αλλά και εκεί λίγο πριν τα μέσα και εδώ στην Ελλάδα η ταινία Κορίτσια για φίλημα, όπου η Ράνα Βλαχοπούλου τραγουδούσε Μίμη Πλέσσα και Ευαγγέλη Γκούφα «Γελά γαλάζιος ουρανός».

Ο Σταυρός Ξαρχάκος, ο συνθέτης και στα δύο τραγούδια που μόλις τέλειωσαν. Πρώτα με τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου, Υπομονή, ο Γρηγόρης Μυθικότσης και η Αλίκη Ουγιουκλάκη. Αμέσως μετά ο Λευτέρης με τους στίχους του Νίκου Γκάζου και τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Ένα τραγούδι που το απίφθινε η Αλίκη Ουγιουκλάκη στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στις διπλοπενιές, την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη. Και με την Αλίκη Ουγιουκλάκη μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή παραδίδοντας σκητάλη στο Μιχάλη Γελασάκη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφού όμως πρώτα ευχαριστήσω τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Ο Σιδέρης Πρίτιζης στα λόγια και τα τραγούδια, πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Η Αγάπη Θέλει 2, η Αρχόντισσα και ο Αλίτης, η ταινία του Ντίνου Δημόπουλου με τη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άλκης Πρωτοψάλτη, Τράβα Σκανδάλι, ένα τραγούδι που έγραψε τα λόγια η Μυρτό Κοντοβά και τη μουσική η Δήμητρα Γαλάνη από το άλμπουμ «Πες μου θάλασσα». Αυτό το τραγούδι επιλέξαμε να σας καλωσορίσουμε στην παρέα μας, Αδέσποτες Νότες, και σήμερα μέχρι τις 7, εκτάκτως για 2 ώρες και την πρώτη ώρα του ξενοφόντα Ραράκου, λόγω της άδειάς του. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και όμως χωρίζουν και έτσι και αλλιώς και με όλους τους δυνατούς τρόπους που μπορεί να σμίξουν οι ζωές, με άλλους τόσους δυνατούς τρόπους μπορεί να χωρίσουν βέβαια. Ένα τραγούδι που έγινε γνωστό και από την τηλεόραση το κομμάτι αυτό. Έτσι είπαμε λοιπόν να σας πούμε τη δικιά μας καλησπέρα εδώ στα μισά του Αυγούστου, κατά καλό καιρό στην Αθήνα. Να είστε καλά, να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας που ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και συνεχίζουμε.

Ένα τραγούδι του Αριστιντάντου εδώ, ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη που τραγούδησε. Η Ιουλία Καραπατάκη που έχει δηλώσει πως όταν είναι ερωτευμένη τραγουδάει πολύ πολύ διαφορετικά. Αυτό νομίζω ότι ισχύει για τους περισσότερους τραγουδιστές. Έχει πει επίσης ότι συχαινόταν τα ρεμπέτικα όταν ήταν μικρή, αλλά η ενασχόλησή της με τη μουσική είναι σε πιο επαγγελματικό επίπεδο. Με το τραγούδι την έκανε εντελώς άλλο άνθρωπο και της άλλαξε αυτή τη θεώρηση. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τη Μάρθα Φριτζίλα που είχε ερμηνεύσει πρώτη το προηγούμενο τραγούδι σε ένα κομμάτι που έχουμε αγαπήσει από τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Εδώ ζωντανή ηχογράφηση και αυτό από το άλμπουμ «Δύο νύχτες στα Μέγαρα».

τραγούδι και αυτό εδώ, τα λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η μουσική του Δημήτρη Λάγιου, ζωντανή ηχογράφηση με τη Μάρθα Φριτζίλα, και να κρατήσουμε τα ειδώνη για να πάμε παρακάτω σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα βάθη της παράδοσης, και εδώ τα καντινέλια το φτιάχνουν με το δικό τους τρόπο.

Περσίδες και Μίλτος Πασχαλίδης εδώ, ή αλλιώς μια σπουδή στην απώλεια, αλλά θα κρατήσουμε τον αρχικό τίτλο, τον κύριο τίτλο και όχι τον υπότιτλο, τις Περσίδες δηλαδή, αφού στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα από την Αθήνα, τώρα δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί, στη Σουηδία, στο Μόρα, μια όμορφη παραλίμνη πόλη της κεντρικής Σουηδίας. Που γράφεται, να στείλω έτσι μια καλησπέρα εκεί και να κρατήσω τις Περσίδες, αυτή τη βροχή διατόντων, ή τα μετέωρα ή τα πεφταστέρια, όπως κοινώς τα λέμε στην παράδοση, που δεν είναι άλλο από μικρά κομμάτια, ακόμη και σε μορφή σκόνης, τα οποία είναι από μινάρια ενός κομίτη, του κομίτη Swift Talt, και όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της γης με τεράστιες ταχύτητες βέβαια, καίγονται εξαιτίας της συμπίεσης της ατμόσφαιρας, και βλέπουμε εμείς αυτές τις φωτεινές γραμμές στον ουρανό. Η αρχή της βροχής των άστρων είναι ορατή από τα μέσα Ιουλίου κάθε χρόνο και κορυφώνεται μεταξύ 9 και 14 Αυγούστου. Σήμερα, απόψε και αύριο είναι η κορύφωσή τους, εδώ τουλάχιστον για το Βόρειο Ημισφαίριο, για την Ελλάδα, που θα μπορέσετε να τα δείτε αν πάτε σε ένα μέρος ειδικά που δεν έχει καθόλου φωτορύπανση, να τα ευχαριστηθείτε, και ειδικά αργά μετά τις 2-3 ώρα τη νύχτα είναι ακόμη καλύτερα, και πάμε παρακάτω.

Χάρης Αλεξίου, τραγουδά Ελίνα Νικολακοπούλου και Νίκο Αντίπα. Επίσης, σήμερα ήταν και η έκλειψη ηλίου και υπήρχε και μια ομάδα Ελλήνων που βρέθηκε στην Ισπανία για να παρατηρήσει αυτή την ολική έκλειψη. Και συνεχίζουμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο με το τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου για να τραγουδήσει παρέα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

Έχω έναν καφέ, ναι, λοιπόν. Ο Γιώργος Νταλάρης εδώ τραγούδησε. Λευτέρη Παπαδόπουλο και Μάνο Λοΐζο. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για αυτούς που μένουν και περιμένουν, κάπως είναι η φάση εδώ. Σταματία Σούλτη είναι στη φροντίδα του ήχου. Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 7 εκτάκτως σήμερα. Και δεν ξέρω αν είδατε τον κακό χαμό που έχει γίνει και για αυτά τα άσπρα σημάδια στον ουρανό που έτρεχαν και άρχισαν τώρα όλοι εκεί, δεν ξέρω πώς να τους πω, flat earthers τους λένε έξω, αυτοί που πιστεύουν δηλαδή ότι η γη είναι επίπεδη, να λένε για UFO και όλα αυτά. Όμως η εξήγηση είναι επιστημονική, είναι πιο απλή, ας το πούμε έτσι, και την έχουν δώσει οι επιστήμονες και λένε πως αυτοί οι εντυπωσιακοί σπυριωδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στο νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμα και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη, διαβάζω την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή, εξήγηση. Πρόκειται, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς, για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προδυτικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων της Falcon 9 και της SpaceX. Αυτά, έτσι, βασικά μετά αναλύει και λίγο το φαινόμενο αυτό και γιατί είδαμε και είδατε υπτάμενα αντικείμενα, έτσι φαινότανε, στον ουρανό της Κρήτης αλλά και της Αττικής εχθές το βράδυ. Δεν είναι τίποτα, παιδιά, εξωγήινοι, σιγά μην πλησιάσουν εδώ πέρα, τι να έρθουν να κάνουν.

Απόστολος Καλδάρας έγραψε, ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδησε «Αν είναι η αγάπη έγκλημα». Βεβαίως, και επειδή τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η εκπομπή και έχουμε μείνει πολύ στα αστέρια, στην έκλειψη ηλίου, στις Περσίδες, στα UFO και σε όλα αυτά, να σας πω και αυτό, ότι θα υπάρξει ζωντανή σύνδεση από την Ισπανία για την παρατήρηση της έκλειψης ηλίου. Και μπορείτε να μπείτε στο YouTube να βρείτε το σχετικό σύνδεσμο, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ολική έκλειψη ηλίου, όπως θα την παρατηρήσουν μέσα από το φακό τους αστροφωτογράφοι από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, που βρίσκονται στην Ισπανία για την παρατήρηση του φαινομένου. Εάν βάλετε στο YouTube Σπάρτα Astronomy, θα σας βγάλει το σχετικό link, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 9 ώρα Ελλάδος, για να δείτε ακριβώς όπως θα τη δουν οι αστροφωτογράφοι που έχουν πάει εκεί για να παρατηρήσουν το φαινόμενο. Αυτές οι ομάδες είναι πολλές σε όλη την Ελλάδα και κάνουν συχνά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, και είναι, ας το πούμε έτσι, κάπως λίγο κυνηγή εκλήψεων,

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε για τον Χρήστο Γεροντίδη που τραγούδησε από το άλμπουμ Λαϊκά Τραγούδια «Ο Τίγρης» και έχετε δίκιο, σε αυτό μας γράφει ότι είναι πάρα πολλές ομάδες που ο καθένας κυνηγάει κάτι άλλο. Άλλοι κυνηγάνε άγρια ζώα, να δουν εννοώ, έτσι όχι να τα σκοτώσουν. Άλλοι κυνηγούν στιγμές, άλλοι κυνηγούν ταξίδια μεγάλα. Άλλοι είναι κυνηγοί εκλήψεων. Ναι, ακριβώς όπως σας το λέω, υπάρχουν διάφορες ομάδες, κυρίως αστροφυσικών όμως και ερασιτεχνών, που κάνουν αστροπαρατήρηση και πηγαίνουν εκεί με τα οργανάκια τους για να δουν και να φωτογραφίσουν. Πολλοί από αυτούς είναι και αστροφωτογράφοι και γυρνάνε σε όλο τον κόσμο. Η Βίκυ μου σχόλιο για τη συνέχεια.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι για αυτούς που ήταν νέοι, πολύ νέοι στα μέσα της δεκαετίας του 90 και άκουγαν αυτά τα τραγούδια, άκουγαν αυτό το τραγούδι με τη Μελίνα Κανά, πήγαιναν στα live της Μελίνας Κανά και τώρα τους λένε όλοι ότι αυτό παλιά δηλαδή, στα μέσα της δεκαετίας του 90, για αυτούς αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Τα λόγια του Γιάννη Τσατσόπουλου, η μουσική του Σοκράτη Μάλαμα, τραγούδησε η Μελίνα Κανά. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τα στέλνετε και τα βλέπω στην οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου. Και συνεχίζουμε με Ορέστη Ντάντο, που έγραψε ένα τραγούδι για να ερμηνεύσει η Μαριάννα Κατσιμίχα.

στο Θεό, που είχε έρθει εδώ πριν κάποιο καιρό και το είχαμε παρουσιάσει παρέα. Και με αυτό το «Χωρίς εσένα» θα συνεχίσουμε. Αρκετά χρόνια νωρίτερα ο Σταύρος Χιόλας είχε γράψει το τραγούδι που θα ακούσουμε εδώ και ερμηνεύει μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στα λόγια του Πολυκυριάκου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον λέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά σημαία. Είναι όμορφα απόψη που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα.
1: Και όμορφα είναι και μας αρέσει πολύ να αρμενίζουμε παρέα. Και αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Έγραψε ο Άλκης Αλκαίος εδώ στο Πορτορίκο, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε από το άλμπουμ «Δε σηκώνει», σε μουσική του «Σταμάτη μεσημέρι». Ήταν αυτό το τραγούδι και επιστρέψαμε για ακόμη μία ώρα εκτάκτος, όπως κάνουμε αυτήν την εβδομάδα, στην πρώτη ώρα του Ξενοφόντα Ραράκου που έχει την άδειά του. Αδέσποτες Νότες ακούτε μέχρι τις 7, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και είναι και απόψε άκρος αθλητική βραδιά. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο και θα σας τα πω.

λοιπόν πλιάθηκες εδώ από το δίσκο Όμνια με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγούδησε παρέα «Θέλω ακόμα μια βόλτα». Και είπα ότι θα σας πω και τα αθλητικά που είναι πολλά. Και σήμερα θα ξεκινήσω από το AEK Coffee, ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, για το Super Cup. AEK Coffee στις 8 η ώρα είναι αυτός ο αγώνας, κατάμεστο θα είναι το Παγκρίτιο, 16.000 και πλέον κόσμος θα είναι εκεί, θα το χαρούν οι κριτικοί σίγουρα. Και έχουμε μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που συνεχίζεται για τρίτη ημέρα και οι ελληνικές συμμετοχές είναι, έχουμε Σκαρβέλη στη Σφυροβολία, ο τελικός της 10 παρατέταρτο. Έχουμε στο τριπλούν τον προκριματικό Ανδρικόπουλο Πανταζή Τσιάμι στις 11 παρα 20 και βέβαια στις 10 υπάρχει και ο αγώνας Paris Saint-Germain και Aston Villa για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Και τη Σφυροβολία την είπα, τελικός Σκαρβέλη 10 παρατέταρτο.

αφού κάναμε τις συμβατικές βόλτες, αυτές που είναι εδώ κοντά, τριγύρω, τις εύκολες, που τώρα είναι πολύ πιο ωραίες βέβαια, που η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη που μου γράφετε εδώ δεν έχουν κόσμο, έχουν φύγει όλοι. Αυτές οι βόλτες είναι πιο ωραίες. Θα κάνουμε ακόμα μια βόλτα και θα πάμε στα βαθιά με το Σωκράτη Μάλαμα εδώ οδηγό σε αυτή τη βόλτα. Ο ίδιος έγραψε και στίχους και μουσική.

Ο Σωκράτης Μάλα μας τραγούδησε μια βόλτα στα βαθιά και διαβάζω για το 15 Αύγουστο, για τα έκτακτα μέτρα στους δρόμους, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών, για την αυξημένη παρουσία της τροχέας σε εθνικές οδούς, σε λιμάνια και αεροδρόμια, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση, λέει, των πολιτών και πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το δικό δίκτυο της χώρας. Σαν να λέμε ότι περιμένουμε έξοδο, ας πούμε, των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο. Παιδιά, έχουν φύγει ήδη όλοι. Δεν υπάρχει κανείς να φύγει. Όποιος είναι να φύγει, έχει φύγει. Αν κυκλοφορείτε στο δρόμο της Αθήνας, στους δρόμους της Αθήνας, καταλαβαίνετε τι λέω, άντε αραία και πού. Να βλέπεις κανέναν εκεί σε κάνα φανάρι και να γυρνάς και να κουνάς συγκαταβατικά το κεφάλι σου και να του λες και εσύ εδώ ρε φίλε, και εσύ εδώ, να σου λέει.

τραγούδι που είχε ερμηνεύσει και ο Γιάννης Χαρούλης αρκετά χρόνια αργότερα. Εδώ ήταν ο Γιώργος Μιχαήλ που τραγούδησε Θανάση Παπακοσταντίνου, και για αυτές τις μάσκες και με αυτές τις μάσκες θα προχωρήσουμε με το Βαγγέλη Γερμανό από τα Μπαράκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Για ένα μεσημέρι και για ένα καλοκαίρι που θα είμαστε μαζί, έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς, η Νεφέλη Φασούλη τραγούδησε. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα μέχρι και τις 7. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και διάβαζα σε ένα πολύ ενδιαφέρον site τα Αθηναϊκά του Ελευθέριου Σκιαδά ένα κείμενο για το πώς έκαναν καλοκαιρινές διακοπές οι Αθηναίοι στην εποχή του Όθωνα. Και γράφει ο Ελευθέριος Σκιαδάς ότι μπορεί στις μέρες μας να θεωρείται απολύτως φυσιολογικό το φαινόμενο των διακοπών, του παραθερισμού, όπως αποκαλούνταν άλλοτε, αλλά δεν ίσχυε το ίδιο τα παλιότερα χρόνια. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι Αθηναίοι ήταν κλεισμένοι στον γκάγκαρό τους και δεν ένιωθαν την ανάγκη, δεν μπορούσαν άλλωστε λόγω των συνθήκων να παραθερήσουν. Περιορισμένοι στη μικρή ζώνη κατοικίας κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως, βρίσκονταν στην εξοχή κάνοντας λίγων δεκάδων μέτρων απόσταση από τα σπίτια τους. Οι πρώτες παραθεριστικές κινήσεις εμφανίστηκαν στα χρόνια της πρώτης δυναστείας, δηλαδή την εποχή του Όθωνα. Ήταν περιορισμένες και αφορούσαν λίγες και διαλεκτές οικογένειες των Αθηνών. Οικογένειες που δεν διέθεταν βίλες στην εξοχή, αφού υπήρχαν στα γύρω βουνά πλούσια μοναστήρια τα οποία μπορούσαν να φιλοξενήσουν αρκετές οικογένειες. Οι ηγούμενοι των μοναστηριών προερχόταν από τις καλές αθηναϊκές οικογένειες και έτσι κάθε καλοκαίρι συγκεντρώναν τους συγγενείς τους στα μοναστήρια, όπου παρουσιαζόταν και κοσμική κίνηση. Όσοι Αθηναίοι πήγαιναν για διακοπές λοιπόν, φρόντιζαν τότε να βαφτίζουν και τα νεογέννητα παιδιά τους σε μεγαλοπρεπείς τελετές. Έτσι οι συγκεντρώσεις αυτές στα μοναστήρια τους καλοκαιρινούς μήνες μετατρέπονταν σε πανηγύρια. Οι οικογένειες που μαζεύονταν εκεί συνδεόταν με συγγένειες. Η αγνότητα των ηθών και η ειλικρίνεια που χαρακτήριζε τις σχέσεις των ανθρώπων έδιναν ευχάριστες διαστάσεις στην παραμονή τους στην εξοχή, γράφει ο Ελευθέριος Σκιαδάς και συνεχίζει λέγοντας πως το πρώτο και με καλύτερο ήταν το μοναστήρι της Πεντέλης, η Μονή Πεντέλης, η Μονή του Θεολόγου στον Ημιτό, η Κεσαριανή, η οποία τότε ήταν μια μακρινή εξοχή, η Μονή Πετράκη, η Μονή Κλειστών και άλλα μοναστήρια που ήταν πλούσια και ευχάριστα. Άλλες οικογένειες τώρα κατέφευγαν στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι, στο Μενίδι και στα περίχωρα σε σπίτια γνωστών τους. Αυτή η καλοκαιρινή μετικεσία δημιουργούσε ευχάριστα συναισθήματα. Εξάλλου, για την αναχώρηση διεξαγόταν μεγάλες και πολλές και πολύ ωραίες συνεννοήσεις και αναχωρούσαν πολλές οικογένειες μαζί για να κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές και τα αμάξια και οι αραμπάδες, οι άμαξες και οι αραμπάδες στάθμευαν έξω από τη Ριζάριο σχολείο που ήταν και το ραντεβού της αναχώρησης.

Ξέρω ότι πολλοί έχετε συνδέσει αυτό το τραγούδι με τα φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη, που εκεί και εκεί ακουγόταν βέβαια. Παναγιώτης Καλατζόπουλος εδώ έγραψε, η Έλλη Πασπαλά τραγούδησε, και πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμη ένα τραγούδι έτσι που είναι σε mood, είναι σε διάθεση καλοκαιρινή. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από πάρα πολύ παλιά, από το 1934, όταν ο Τζορτζ Γκέρσουιν έγραψε αυτή την άρια για την όπερα Porky and Bess.

και στην καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη.

αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάκια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι,

Τραγούδι που είναι γραμμένο για τον άλλον, για τον επόμενο, από το Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ένα γουρούνι λιγότερο, με μεγάλη δόση ειρωνίας εδώ. Και ήταν το περιοδικό The Athenian, ο ξένος τύπος που είχε χαρακτηρίσει το Λουκιανό Κυλαϊδόνη ως τον Bob Dylan της Ελλάδος ή τον αθηναϊκό Lucky Luke.

Η Μποσάνοβα του Ισαΐα, το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά εδώ από τη Μαρίζα Ρίζου. Πριν κλείσουμε, να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στο πίσω κέφαλο της Ιτία. Η Μποσάνοβα του Ισαΐα, το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά εδώ από τη Μαρίζα Ρίζου. Πριν κλείσουμε, να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στο πίσω κέφαλο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στέφη Δρογόση, Μάρκο Τσουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Και τώρα μια φωνή που αγαπάμε να ακούμε. Η Μυρτώ Βασιλείου φτιάχνει 6 τραγούδια με τον Ορέστη Ντάντο, τα κάνει δίσκο με τον τίτλο «Ακούς τι λένε» και από εκεί ακούμε το μελό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.

0: Η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα. Επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι

Μιχαήλ Μιχαήλ έγραψε τους στίχους, ο Στάθης Παχίδης έγραψε τη μουσική, ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησε. Και αυτό ήταν το όνειρο του Παλιάτσου από μια παράσταση του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Και επειδή όσο μεγαλώνω μαθαίνω, υπάρχει ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει την δυνατότητα να εργαστείς σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα και εντυπωσιακά οικοσυστήματα της γης, με μόνη σου αποστολή να βοηθάς τους επισκέπτες και τους τουρίστες να δούνε αυτό το περιβάλλον όπως πρέπει να το δουν και όχι μόνο επιφανειακά. Ξεναγός της Ανταρκτικής, παρακαλώ. Μία έρευνα έγινε γιατί πολλοί από τους ξεναγούς της Ανταρκτικής αρχίζουν και παρετούνται ο ένας πίσω από τον άλλον. Μία έρευνα έγινε λοιπόν και μίλησαν με 25 πρώην ξεναγούς της Ανταρκτικής, οι οποίοι λένε ότι ο τουρισμός στην Ανταρκτική αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. 25-26 υπήρχαν 120.000 επισκέπτες, ενώ προβλέπεται ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία ο αριθμός των επισκεπτών θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τις 450.000 στη θερινή περίοδο. Στην Ανταρκτική λέω πάλι. Ένας από αυτούς τους ξεναγούς, οι οποίοι όλοι είναι ανώνυμοι, πολύ συχνά λέει και για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι πιγκουίνοι είχαν ίσως μόνο λίγες ώρες ησυχίας μέσα στη νύχτα. Τον υπόλοιπο χρόνο υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι που περπατούσαν ασταμάτητα μέσα στις αποικίες τους.

Λένα Πλάτωνο στη μουσική, Μαριανίνα Κρύζη στους στίχους, Σαβίνα Γιαννάτου και Γιάννης Παλαμίδας στις δύο φωνές. Τον αστερισμό του πιγκουίνου, ο τίτλος του τραγουδιού από το Σαμποτάζ. Ανταρκτική, γιατί οι ξεναγοί εγκαταλείπουν τις κρουαζιέρες κλιματικής κρίσης. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου, μπορείτε να το βρείτε στο tvxs.gr. Οι τουριστικές επιχειρήσεις προσπαθούν κάθε χρόνο να ανεβάσουν τον αριθμό των ανθρώπων που πηγαίνουν στην Ανταρκτική. Αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι πολλές φορές τους προκαλούσε εντύπωση η αδυναμία επισκεπτών να αντιληφθούν τον αντίκτυπο της ίδιας της ανθρώπινης παρουσίας σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Δεν μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι σε αυτή τη φάρσα του τουρισμού κρουαζιέρας εν μέσω κλιματικής κρίσης, είπε ένας από αυτούς. Πώς μπορώ να πηγαίνω εκεί να μιλάω στους ανθρώπους για την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να μην κάνω τίποτα για αυτήν. Και ίσως τελικά το συμπέρασμα είναι, όπως οι ίδιοι λένε, ότι το να αγαπάς έναν τόπο μπορεί να σημαίνει να τον αφήσεις ήσυχο για μεγάλο διάστημα.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε και τραγούδησε μαζί με τον Ορφέα Περίδη «Ανταρκτική», ο τίτλος του τραγουδιού. «Τα δάχτυλα», ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Νότι Μαυρουδή, από το βιβλίο «Μεταπάσης ειλικρινίας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άπαρσης και από τον Αύγουστο του 2016. Σε ποιο σημείο του σώματος πέφτει το μάτι σου όταν πρωτογνωρίζεις έναν άνθρωπο? Να, μια κλασική ερώτηση στις παρέες. Οι απαντήσεις είναι ποικίλες ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, λέει ο Νότης Μαυρουδής. Η δική μου μάλλον ασυνήθιστη παρατηρητικότητα ως προς τον άλλον έχει να κάνει με τα δάχτυλα των χεριών. Να είναι επαγγελματική παραμόρφωση, πολύ πιθανόν, λέει ο Νότης Μαυρουδής, αφού με τα δάχτυλα ασχολούμαι σχολαστικά λόγω κιθάρας πάνω από 6 δεκαετίες. Με τα δικά μου πρωτίστως, αλλά και των άλλων, των μαθητών μου, των συναδέλφων μου και των μαθητών τους, των μουσικών όλων των οργάνων, των βίντεο που βλέπω στον υπολογιστή. Δάχτυλα που κινούνται και μετακινούνται, άλλα καμπυλωτά, άλλα κάθετα, άλλα αργοκίνητα, άλλα ταχύτατα, άλλα δυνατά, άλλα αδύνατα, άλλα χονδροειδή, ρητιδωμένα, στραβά μεταξύ τους, άλλα λεπτεπίλεπτα και χάρμα ιδέστε, άλλα οργανωμένα μεταξύ τους, άλλα ανοργάνωτα, άλλα τραυματισμένα, άλλα να κατέχουν με σιγουριά την ταστιέρα και άλλα να φανερώνουν την προσωπική ανασφάλεια, άλλα να συντονίζουν το αριστερό με το δεξί χέρι και άλλα ασυντόνιστα να φανερώνουν την έλλειψη οργανωμένης μελέτης. Χίλιες δυο λεπτομέρειες, λέει ο Νότης Μαυρουδής, που γίνονται αντιληπτές κυρίως από τους επαείοντες.

Η Εύα Ατματζηδού έγραψε και έπαιξε όλες τις κιθάρες στη μουσική που πέρασε και έφυγε. Ο Νότης Μαυρουδής γράφει για τα δάχτυλα στο βιβλίο του «Μεταπάσης ειλικρινίας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άπαρσης. «Δεν μπορώ να ξεκολλήσω τα βλέμματα από τα δάχτυλα των ανθρώπων», λέει ο Νότης Μαυρουδής. «Πολλοί από αυτούς είναι τόσο εκφραστικοί με τα χέρια τους που γίνεται εύκολο να αντιληφθείς από πριν τι θα πούν. Σε αυτή την περίπτωση οι Ιταλοί είναι ο πιο εκφραστικός λαός, αφού οι κινήσεις των χεριών και των δακτύλων είναι εθνικό τους χαρακτηριστικό». «Δάχτυλα», λέει ο Νότης Μαυρουδής, «είναι πάντα ένας καθρέφτης και είμαι πεισμένος πως η σημειολογία των δακτύλων μας διδάσκει πως αυτό που λέγεται δημιουργία είναι ετέλει μια εργασία και μάλιστα χειρονακτική. Το μυαλό γεννά και τα δάχτυλα πράττουν και δεν διστάζω να υποστηρίξω πως τα δάχτυλα των ανθρώπων είναι ενίοτε οι ίδιες οι ψυχές τους».

Ποιήση Κώστας Παπαγεωργίου, Χαρίς Κατσιμίχας έγραψε μουσική και τραγούδησε. Ωραία ξεκίνησε η μέρα, ο τίτλος του τραγουδιού. Πού ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής? Είναι 9 παρα 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα 60 13 168 και 9, τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Μιλτός Πασχαλίδης στη μουσική, Οδυσσέας Ιωαννού στους στίχους. Ήταν ο Γιώργος Δελάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που τραγούδησαν. Θα μιλήσουν άλλοι, ο τίτλος του τραγουδιού. Χωρίς λαϊκά τραγούδια, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Νίκου Ξηδάκη, μπορείτε να το βρείτε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έβλεπα προσιλωμένος, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, μια ταινία για τον Γιάννη Τσαρούχη. Μιλούσε για τη διαδρομή του, τη ζωγραφική, τη θέση του καλλιτέχνη. Πάντα ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή συνομιλεί με τον Μάνο Χατζηδάκη, ερωτάται πώς ήταν το κοινωνικό περιβάλλον τη δεκαετία του 1930 και λίγο μετά τον πόλεμο, αν ασφιχτιούσε στις ακαδημαϊκές και αστικές συμβάσεις. Ο Τσαρούχης απαντά: «Εγώ γύρευα αριστοκρατία να συναναστρέφω με ανθρώπους που ξέρουν να μιλάνε και να φερθούνε. Και το βρήκα, το είδα στους ανθρώπους που χόρευαν τζεϊμπέκικο, βρήκα στυλ αυθεντικό. Δεν το λέω ταξικά, είδα την αισθητική». Τσαρούχης και Χατζηδάκης, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, όρισαν εμπολής το πρόσωπο της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ήταν μια άλλη χώρα πέραν της δυτικοφιλίας και του μεγαλοειδεατισμού, μια ενδοχώρα βαλκανίζουσα, αυθεντική στο ρεμπέτικο, στον καραγκιόζη, στις καθημερινές τελετουργίες των λαϊκών ανθρώπων. Υπό μία έννοια, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, έφεραν στην επιφάνεια τη φωνή των υποτελών τάξεων μέσα από την αισθητικοποίηση, οικειοποιήθηκαν τις μορφές της λαϊκής τέχνης και αυτό το λαμπερό νέο κράμα, η λαϊκή και ζωγραφιές τους, έγινε το άλλο εθνικό πρόσωπο απέναντι στο πρόσωπο της εθνικοφροσύνης και του ελληνοχριστιανισμού. Είπε ο Τσαρούχης, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, ότι στους ανθρώπους του ζεϊμπέκικου είδε την αισθητική, όχι την ταξικότητα. Ο Χατζηδάκης αργότερα θα υποστηρίξει ότι το λαϊκό τραγούδι δεν είναι αυτό που επιβάλλουν οι μόδες, ότι ο λαός συνηθίζει τα τραγούδια που του επιβάλλει βιομηχανία. Είχε δίκιο, λέει ο Νίκος Ξηδάκης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: ο λαϊκός άνθρωπος πώς αποκτά συνείδηση του δικού του πολιτισμού, της δικής του φωνής, όχι διαμεσολαβημένα από φωτισμένους διανοούμενους, αλλά ως δική του φωνή, συστατικό της τάξης του, της καταγωγής του, της γειτονιάς του.

Ποιήση Τάσος Λιβαδίτης, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης που τραγούδησε τη Δραπετσόνα, χωρίς λαϊκά τραγούδια ο τίτλος του κειμένου, Νίκος Ξηδάκης. Ο Τσαρούχης, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, πήρε από το χέρι τον Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν και τον πήγε στο λαϊκό σπίτι με τις καριάτιδες στην Οδό Ασωμάτων, τον πήγε στις ταβέρνες του Πειραιά να μνημειώσει φωτογραφικά τους ανθρώπους που χόρευαν το ζεϊμπέκικο με τον Λάφκα να παίζει μπουζούκι στο μικρό πάλκο. Φτιαχνόταν έτσι η λαϊκότητα, εκλεκτισμός των αισθητικών μορφών από αισθητές πρικισμένους με διορατικότητα, λέει ο Νίκος Ξηδάκης. Αλλά πόσο οι ίδιοι οι φορείς και γεννήτορες αυτών των μορφών εντός εισαγωγικών αριστοκρατίας είχαν συνείδηση της αριστοκρατικότητάς τους, δεν είναι εύκολη απάντηση. Τα τραγούδια των ρεμπέτιδων, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, ακόμα και τα μεταπολεμικά ρεμπετολαϊκά δεν απαντούν σε τέτοια ερωτήματα. Τα τραγούδια περιέχουν τα βάσανα της ζωής τους, τους χαμηλούς ορίζοντες των προσφυγόσπιτων, το λιμάνι και περισσότερο τη λαχτάρα για ζωή, για ταξί, μπύρες και καλαμαράκια. Μέχρι να γίνουν και αυτά μπουζούκια, να ανέλθουν στις κοσμικές ταβέρνες, με πελάτες όχι πια την εργατιά και τη φτωχολογιά, αλλά ευτραφείς αστούς και πρώην μαυραγωρίτες, όπως εικονίζονται στις ταινίες. Ο κόσμος, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, συνηθίζει τα τραγούδια που του επιβάλλει η βιομηχανία, λέει προσφυός ο Χατζηδάκης, τα τραγούδια που παρεμβάλλονται στις ταινίες, τα τραγούδια που μεταδίδουν οι εκπομπές των δισκογραφικών εταιριών.

Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε στίχους και μουσική, ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα τραγούδησαν. Το Πέλαγο είναι βαθύ, ο τίτλος του τραγουδιού, χωρίς λαϊκά τραγούδια ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Νίκου Ξηδάκη. Μιλάει και για τις πίστες και για τη δεκαετία του 80 και για το ζεϊμπέκικο σαν μαϊμούδες πάνω στη σκηνή. Κι όμως, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, το 1980 συνέβαιναν κάποια πράγματα. Ο φίλος Γιώργος μου στέλνει 2 λεπτά χαμένης ηχογράφησης. Από συναυλία του Νίκου Παπάζογλου και της τρομερής μπάντας του στο Σέιξ Σου, 18 Αυγούστου του 1986. Τι ήχος, τι αίσθημα, τι διονυσιασμός και αριστοκρατία. Φάνκι, πλακωμένες ηλεκτρικές κιθάρες, μπουζούκια, βιολιά, κλαρίνα και η χρυσή φωνή με τα γυρίσματα του Αμανετζή και του Ψάλτη. Είναι ο μοναχικός κομίτης ανανέωσης του λαϊκού, ηλεκτρική προέκταση της εκδίκησης της Γυφτιάς, καλούπι για τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Τεινάζω τη μελαγχολία σαν σβησμένη στάχτη, λέει ο Νίκος Ξηδάκης, αναβοκερή στη μνήμη του Νίκου και όσων δεν ζουν πια από εκείνη την πάντα. 40 χρόνια, τα τραγούδια ανάβουν ακόμα.

0: γέμισε κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Επήρη μέρα και αυγή, Βασίλε Ξενιπούλια. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές, σύγχρονα λούτα ειδόλια. Υπέρδυχε δωροβόλησα, στις βρύσες χελουδόντε. Μα μια λεβέντο πέρδικα, με το πολύ καμάρι, η γκόλφο η πεντάμορφη, δε φάνη.

Υπέρνη και δωροβόλησα τις βρίσες χερουδόνες. Μα μια λεβέντο πέρδικα με το πολύ καμάρι. Η γόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνεται. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς την έχει πέρδικα που έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα γόλφο.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πάνω σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

γνώρισες για μια στιγμή το πόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγιαναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

ποτέ κι αφέντη μου θα τύχει να σε στολίσω. Φέρετε το μαύρο τάγκο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής να σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: καλύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.